0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: σήμερα χεράκι-χεράκι θα περπατήσουμε αυτή την ζεστή από ό,τι φαίνεται μέρα.
1: Να πούμε μια καλημέρα Σοκρατία, η οποία είναι από τις 6 ώρα το πρωί στη δουλειά της και βλέπει κόσμο και συναναστρέφεται κόσμο.
0: Καλημέρα στη Σοκρατία, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: στη Γεωργία, καλημέρα σε όλους τους υπέροχους ανθρώπους που έχετε συντονιστεί πρωί-πρωί για να είστε εδώ στην παρέα μας και να περπατήσουμε μαζί έτσι και αυτή τη μέρα. Θεματάρες και σήμερα, δωράρες, διαγωνισμάρες και μουσικάρες, τι άλλο θέλετε.
1: Καταρχάς θα μάθουμε τι έγινε τελικά με τα κινητά στα σχολεία.
0: Επίσης θα μάθουμε τον απίστευτο λόγο που έβαζε φωτιές 44χρονη στην Τρίπολη.
1: Ω, με βλέπω σε 13 χρονάκια.
0: Το νου σου.
1: Γιατί παρατούν την εργασία τους οι Έλληνες σύμφωνα με νέα έρευνα.
0: Τι είναι το site ντοπαμπίνης που έχει γίνει viral.
1: Και μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό φυσικά.
0: Όπως επίσης παιδιά το πιο σημαντικό, σας παρακαλώ πολύ, δεν γίνεται χωρίς αυτό που θα πούμε αυτή τη στιγμή. Καλείτε, όχι καλείτε, στέλνετε μηνύματα στο Viber, τις καλημέρες σας, τον πόνο σας, τους προβληματισμούς σας, αν θέλετε να ρωτήσετε τη γνώμη μας για κάτι, 6942-929-929. Γενικότερα είναι έτσι αυτός ο διάβλος επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ μας και πρέπει να τον ενεργοποιήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Για να ξυπνήσουμε κι εμείς ρε παιδιά, ξυπνήστε μας, μόνο εμείς σας ξυπνάμε, άντε πια.
0: Καφέ φτιάξατε, αν δεν φτιάξατε φτιάξτε.
1: Φτιάξτε γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Backstreet Boys και Everybody. Backstreet's back, alright!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Τρίτη 23 Ιουνίου λοιπόν, 7 και 7 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Να πούμε μια καλημέρα στην Αθηνά και το Ζων.
1: Αχ, να τους πούμε πόσο τους αγαπώ.
0: Καλημέρα Ζουζούνια που πάτε πρωί πρωί εκεί στα γυρίσματα. Και στα δικά μας τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 και 90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι θα κάνετε? Θα μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, τι σας έλεγα πριν? Ότι χαρείτε τη δροσούλα που είχαμε αυτές τις μέρες, γιατί έρχεται λαλάκα. Ήρθε. Λοιπόν, καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αθήνα, με άφθονη ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο υδράργυρος έλα θα αγγίξει τους 32 βαθμούς σήμερα. Και έχει κι άλλο να πάει.
1: Αποσμητικό να πάρετε. Γιατί αντε.
0: Θα κάνει πάλι με στη διάρκεια της μέρας κάτι ανεμάκια εκεί πέρα, μπας και δροσιστούμε λίγο. Αλλά όσο ανεβαίνει το θερμόμετρο, παιδιά, δεν
1: οι
0: υπάρχει ελπίδα καμία.
1: Οι μασχαλίτσες οι ελεύθερες
0: τις πλένουμε και τις αποσμητικάρουμε.
1: Ναι, γιατί τώρα φοράμε και ραντάκια. Οπότε ένα χέρι να σηκώσει, θα πει: Γεια, τι γίνεται.
0: Εγώ δεν φοράω ραντάκι.
1: Εσύ δεν φοράς, αλλά ο κόσμος γύρω μας φοράει. Ναι. Και εγώ φοράω καλέ, αλλά εγώ την πλένω. Δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά. Πλένω όμως, πλένω. Παιδάκια μου, καλά η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους? Είναι τώρα Ιούνιος, μέσα Ιούνιο, τελειώνει και ο Ιούνιος, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει και πολλή κίνηση. Δεν πάνε και άνθρωποι τα παιδιά στο σχολείο. Λίγο στην Κηφισούλη έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία. Αυτά για την ώρα, όχι
0: λοιπόν,
1: κάτι τρελό.
0: Να πούμε έτσι και στα γρήγορα ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες έρχονται 250 νέα στενοφόρα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας.
1: Νέο τέλος για τα κίνητα από το 2027.
0: Και είχαμε. Αυτό
1: από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Εισάγεται το τέλος τοπικής ανάπτυξης που αντικαθιστά υφιστάμενες επιβαρύνσεις στην ακίνητη περιουσία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Είπα και εγώ.
1: Η επιβάρυνση θα βασίζεται σε χαρακτηριστικά και την αξία του ακινήτου, καθώς και στις αποφάσεις κάθε Δήμου με συντελεστή από 0,3 μέχρι 0,7.
0: Αποφασίζει ο κάθε Δήμος ό,τι θέλει.
1: Εσύ σίγουρα θα είσαι στο 0,7, πραγματικά το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Χρυσό μετάλλιο επίσης είχαμε στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ για την ομάδα της Ελλάδας και μπράβο του, θα πω. Στην κορυφή του κόσμου απέκτησε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που διεξήχθη στη Σερβία.
1: Με την Κίνα.
0: Με την Κίνα και κερδίσαμε, παρακαλώ, 68-48 και μπράβο μας.
1: Αυτοί είμαστε, ρε παιδιά. Μπάσκετ, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Weeknd μέσα στα μάτια σου, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Wake up! It's summertime, baby!
2: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 7 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ο χρόνος περνάει αργά, γιατί τις μουσικές θέλουμε να τις απολαμβάνουμε, αλλά περνάει και γρήγορα, γιατί η παρέα μαζί σας είναι εξαιρετική. Τι θέλω να πω.
1: Εγώ ήθελα να σου πω ότι έχω κάνει τι ωραία μπούκλα. Είναι η τρίτη φορά που κάνω τα μαλλιά μου μπούκλες. Έχω βρει τη λύση για να κάνω τα μαλλιά μου μπούκλες, που δεν ξέρω, τα πιάσω κοτσίδα πίσω.
0: Πότε θα βάλεις φωτιά στην πολυκατοικία καμιά ώρα με αυτό το μπουκλωτήρι που έχεις πάρει?
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι έκαψα το πλυντήριο χθες. Όχι. Έκαψα με το μπουκλωτήρι το πλυντήριο.
0: Εννοείς δεν λειτουργεί.
1: Όχι, έκαψα το πλαστικό πάνω στο πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, να σκάσω είμαι. Μια χαρά ήταν το πλυντήριό μου τόσα χρόνια.
0: Θέλω να κάνουμε ένα γκάλωπ τώρα και ρωτάω και εσάς που μας ακούτε και φυσικά τη Ζωή, αν και ξέρω είναι ρητορική ερώτηση προς τη Ζωή, αλλά προς εσάς είναι κανονική. Εσείς όταν δέχεστε κόσμο σπίτι ή όταν μπαίνετε στο σπίτι, τα βγάζετε τα παπούτσια σας?
1: Τα βγάζετε τα παπούτσια σας και ας μυρίζει ποδαρίλα μετά, δεν με πειράζει.
0: Έχει γίνει μανία τώρα πια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλο και περισσότερες, όσο πάμε επισκέψεις σε σπίτια, πια ξαφνικά μας λένε ξεδιάντροπα πια. Τα βγάζουμε τα παπούτσια
1: και το θέμα είναι ότι πλέον ξέρουμε από πριν και την έχουμε φροντίσει την κάλτσα. Να πάμε τη μαύρη την κάλτσα από κάτω ή με την τρύπα.
0: Δεν ξέρεις τι άγχος περνάω κάθε φορά με την κάλτσα, γιατί και η κάλτσα δεν ξέρεις πότε τρυπάει. Μπορεί από μέσα λίγο να τριφτεί παραπάνω το δάχτυλο.
1: Καλέ το νύχι, άμα δεν το κόψει το νύχι μια εβδομάδα τελείωσε. Η κάλτσα έχει σκιστεί, έχει βγει όλο το δάχτυλο απ' έξω. Αλλά σου έχω λύσει γι' αυτό. Πάντα στην τσάντα σου, στο τσαντάκι σου, ό,τι κουβαλά, θα έχει ένα ζευγάρι κάλτσες και ένα βρακί.
0: Και μια βελόνα για κλωστή.
1: Γιατί όπως πας στο σπίτι, δεν μπορεί να σχολιάσει το βρακί, ποιο ξέρει.
0: Με την κάλτσα ή χωρίς.
1: Και τις κάλτσες και το βρακί θα έχει στο σπίτι εσύ μαζί σου.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει να τα βγάζουμε τα παπούτσια σου, λέει, γιατί το 96% των παπουτσιών φέρουν κολοβακτήρια. Γιατί πρωί-πρωί.
1: Κολοβακτηρίδια. Ξέρει, να σου πω κάτι, πα σε μια δημόσια τουαλέτα. Θυμάσαι πως είναι κάτι δημόσια τουαλέτα, μετά πατήσει μέσα στο σπίτι σου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τόσα χρόνια που δεν τα βγάζαμε τα παπούτσια, τι παθαίναμε.
1: Κολοβακτηρίτιδα.
0: Σε λέω, άμα έχει μωρό με στο σπίτι, το καταλαβαίνω. Που μπουσουλάει, πιάνει και παλιά γινόταν αυτό.
1: Αν όμω ξαπλώνει είσαι... το πάτωμα με mental breakdown.
0: Άμα είσαι κουτζαμουλάρι τώρα 40 χρονών και έρχεται ο άλλο επίσκεψη, θα τον βάλει να βγάλει τα παπούτσια.
1: Εγώ φυσικά και θα τον βάλω και εγώ δέχομαι να μυρίζει και το πόδι. Δεν με πειράζει, με σε φάση.
0: Όχι, εμένα με πειράζει να πλένε. Αυτά είναι βασικοί κανόνες υγιεινής.
1: Το πόδι δεν μυρίζει γιατί δεν μπλένει το άλλο. Το πόδι μυρίζει γιατί υπάρχουν χίλιοι λόγοι. Μπορεί να ήταν όλη μέρα στη δουλειά και να έρθει κατευθείαν σπίτι σου. Τι θα κάνει, ήξερε να πάει να πλύνει τα ποδάρια του
0: εκεί θα πρέπει
1: μέσα
0: να ρωτάς,
1: στον νηπτήρα.
0: Εκεί πρέπει να ρωτάς. Αντί να λες σε παρακαλώ βγάλει τα παπούτσια, πρέπει να ρωτάς. Να βάζεις ένα ερωτηματικό. Σε παρακαλώ, θα βγάλεις τα παπούτσια για να ενημερώνεις.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για πάρτε μας τώρα για πρώτη καλημέρα. 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε και δώρο επιταγή.
1: TGI Fridays. 50 ευρώ. Θέλω το πιο αφοσιωμένο κολοβακτηρίδιο να μας πάρει τηλέφωνο εδώ στον αέρα του 92,9.
0: Να μας πείτε αν εσείς στο σπίτι σας βάζετε τους καλεσμένους σας ή όποιον έρχεται να βγάζετε τα παπούτσια. Πραγματικά θέλω να το συζητήσουμε πάρα πολύ αυτό.
1: Οριακά τα ρούχα θα θέλα να βγάζετε.
0: Τα ρούχα, ναι, τα παπούτσια όχι.
1: Τα ρούχα ξέρεις γιατί.
0: Γιατί
1: να βγάλουν τα ρούχα τους.
0: Ναι.
1: Γιατί. Πού ξέρω εγώ που έχεις κάτσει.
0: Ναι, τώρα εντάξει, τα ρούχα βγάζετε. Έλα,
1: να βρω μια δικαιολογία.
0: Αλλά τα παπούτσια γιατί. Δεν καταλαβαίνω. Πάρτε μας σας παρακαλώ. 2-10-80-50.000. Θέλω να μου πείτε τώρα.

0: Hello.
1: Η πρώτη καλημέρα.
2: Πάμε λοιπόν να πούμε την πρώτη μας καλημέρα με την αφίλια Κροάτρια Σωτηρία. Καλημέρα Σωτηρία, τι κάνεις?
3: Καλημέρα παιδιά, μια χαρά είμαι εσείς?
2: Είμαστε πολύ καλά, πες μας πώς ξεκινάει η μέρα σου. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου σήμερα?
3: Νησταγμένα.
4: Έτσι
2: ώρα
4: είμαστε
2: τέτοια.
4: Όλοι μας τρίτη.
3: Αλλά μου κρατάτε ωραία παρέα κάθε πρωί, ομολογώ. Οπότε αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης όταν πηγαίνω σε δουλειά.
2: Και για μας είναι ευχάριστο πολύ. Για πες Σωτηρία τώρα, εσύ στο σπίτι τι νόμους έχεις?
3: Τους καλεσμένους. Είμαι αυτός ο άνθρωπος που όποιος έρχεται πρέπει να βγάλει τα παπούτσια του. Χειμώνα καλοκαίρι.
4: Μπράβο ρε Σωτηρία.
2: Να σε ρωτήσω κάτι Σωτηρία, το έκανες πάντα αυτό ή τώρα τα τελευταία χρόνια?
3: Το έκανα από όταν απέκτησα παιδιά που μπουσουλούσα. Τώρα βέβαια τα παιδιά είναι πιο μεγάλα, δεν μπουσουλάνε.
2: Ναι.
3: Αλλά μας έμεινε συνήθεια. Αλλά έχω πάντα παντοφλίτσες. Αυτές από τα ξενοδοχεία που είναι αυτές οι άσπρες, μια
4: χρήσεω.
3: Πάντα έχω τέτοιες παντοφλίτσες για όποιον δεν θέλει να είναι ξυπόλυτος. Γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι λίγο περίεργο να πατάει ο άλλος ξυπόλυτος στο σπίτι.
2: Και να σε ρωτήσω εσύ, Σωτηρία, ποιο είναι το πιο άβολο πράγμα που σου έχει συμβεί με καλεσμένο βγάζοντας τα παπούτσια?
3: Τι άλλο, να έχει τρίπια κάλτσα.
2: Σιγά, αυτό δεν είναι άβολο, αστείο είναι.
4: Η τρίπια κάλτσα πάει στο καλό τώρα, να μυρίζει το πόδι.
3: Εντάξει, τώρα δεν πειράζει αυτό, δεν με πειράζει. Προτιμώ και εγώ να είναι καθαρά. Βέβαια, εντωμεταξύ, εγώ έχω και σκυλί, έτσι, αλλά το σκυλί δεν είναι σαν παιδί.
4: Αχ, ξέρεις κάτι, σ' αγαπώ, γιατί ακριβώς το ίδιο παθαίνω.
3: Τους δεν βάζω... έχει πολύ τρίχα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί εκεί που πατάγαμε πριν να πατάμε και μέσα στο σπίτι.
4: Εμένα έχει πολύ τρίχα και τους βάζω να κυκλοφορούν με την κάλτσα μέσα στο σπίτι και γεμίζουν κάλτσες τρίχες και μετά συχτηρίζουν.
2: Και μαζεύουν και τις τρίχες.
4: Ναι, αυτό το κάνω.
3: Παντοφλίτσες από τα ξενοδοχεία όπου πηγαίνουμε, τις κρατάμε και τις χρησιμοποιούμε.
2: Εσύ όταν πας επίσκεψη σε κάποιο σπίτι και δεν σου πούνε τίποτα, η συμπεριφορά σου ποια είναι, να ρωτήσεις? We'll be back with the biggest hits. Stay
5: tuned on Kiss FM. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
6: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
7: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
6: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
7: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
8: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
9: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 577450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
10: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
11: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63-690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Kiss. Και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε 3 κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50

0: με Coldplay και Clocks συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, και θα μιλήσουμε για τα κινητά στα σχολεία τώρα που κλείσανε.
1: Αχ, Θεέ μου, ευτυχώς δεν ζω σε αυτή την εποχή και μπορούσα να έχω κινητό συντάξει αυτό με τα κουμπάκια.
0: Εσύ το πρόλαβες το κινητό συντάξει.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι είχα μουσική στο κινητό πάντα, είχα ακουστικά τα οποία τα πέρναγα μέσα από το μανίκι και τα έβγαζα στην παλάμη μου και καθόμουν με το ένα χέρι στο αυτί και δεν παρακολουθούσα μάθημα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εσύ έχεις προλάβει στο σχολείο και τα smartphone ή τα κινητά με τα
1: περίπου,
0: κουμπάκια?
1: Τα κινητά με τα κουμπιά προς το τέλος, εκεί Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, είχαμε κάποιους μαθητές που είχαν τα iPhone, το 4 ας πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερες σου λέει από 25.000 αποβολές επιβλήθηκαν σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς. Και τα λέμε τώρα που τελειώσαν, έτσι, και έχει βγει η σούμα. Η κυβερνητική απόφαση λοιπόν επιβάλλει την παραμονή των συσκευών στις τσάντες των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο. Ναι, εντάξει.
1: Κοίταξε να δεις, ναι, λογικό είναι, παιδιά.
0: Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν τώρα καλούνται να διαχειριστούν την εξάρτηση των μαθητών από την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία συχνά φυσικά οδηγεί σε περιστατικά εκφοβισμού και διάσπαση προσοχής κυρίως. Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συστηματική εκπαίδευση στη στενή συνεργασία μεταξύ οικογενειών και σχολικών μονάδων για τον περιορισμό της. Αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα. Και πρόβλημα τώρα.
1: Πρόβλημα είναι. Άκου, καταλαβαίνω να έχεις το κινητό μαζί σου σε περίπτωση που συμβεί κάτι και θέλω πρέπει να επικοινωνήσεις με τους γονείς σου, ρε παιδί μου, πολύ άμεσα.
0: Το κινητό πια είναι ένας κινητός υπολογιστής.
1: Ναι.
0: Και τα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα πια.
1: Βλέπουν TikTok, καλέμε στην τάξη.
0: Εντάξει, αυτό άλλο, ρε παιδί μου, αλλά τα παιδιά πια διαβάζουν με υπολογιστές.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι τώρα, ένα smartphone, κατά πόσο.
1: Εξυπηρετικό μέσα στο μάθημα δεν είναι.
0: Δεν είναι, λες.
1: Το μόνο που είναι να βγάλεις μια φωτογραφία της ασκής σου διπλανού σου, να τις κάνεις στο σπίτι και εσύ μετά, να τις αντιγράψεις.
0: Ωραίο.
1: Κατά τα άλλα, να σου πω την άλλη, και χρηστικότητα του κινητού μέσα στην τάξη, κατά κύριο λόγο, είναι να βλέπεις TikTok, να μιλάς με τους φίλους σου, να βλέπεις, ξέρεις πόσα παιδιά έχω δει μέσα από σχολεία το πρωί όταν έρχομαι στην εκπομπή να κάνουν live μέσα από την τάξη.
0: Καλέ, τώρα έχουν κοπεί αυτά παλιά. Πάρα πολύ μου βγαίνανε στο TikTok συνέχεια πιτσιρίκια που ανοίγανε live στο διάλειμμα.
1: Τι ωραίες εποχές εμείς. Δεν είχαμε το κινητό να ασχολούμαστε. Εμείς παίζαμε D&D μέσα στην τάξη με την καθηγήτρια κανονικά. Το D&D είναι το Dungeons and Dragons. Μες. Είναι ένα παιχνίδι που μαζεύεστε κυκλικά με παιδιά και λέτε μια ιστορία, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω.
0: Και γιατί χρειάζεται το κινητό σε αυτό?
1: Σε αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό σου λέω. Εμείς τους γράφαμε τους δασκάλους και τους καθηγητές στα μάτια τους. Δεν τα κρύβαμε κάτω από το. Αν έχεις τα κότσια, ναι. Αν είσαι σωστός μαθητής.
0: Εμείς παίζαμε μπαρμπανικολί.
1: Τι παίζατε?
0: Μπαρμπανικολί.
1: Με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Όχι. Όταν ήσταν συμμαθητές.
0: Ξέρεις ποιο παιχνίδι είναι το Μπαρμπανικολί?
1: Τι είναι?
0: Τα μήλα.
1: Μέσα στην τάξη παίζετε μήλα?
0: Όχι, στο διάλειμμα.
1: Μα εμείς λέμε για την τάξη μέσα. Εγώ σου λέω, μαζευόμασταν. Οι άλλοι μας έκανε θρησκευτικά. Ο καλή της ώρα που και να είναι. Και εμείς κάναμε ένα κύκλο και παίζαμε D&D.
0: Εμείς ζωγραφίζαμε με τον μπλάνκο πάνω στο γραφείο.
1: Και εγώ ζωγράφιζα πάνω στο θρανίο. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, να σας πω, δεν έχετε να πάτε πουθενά γιατί τώρα πάλι για παιχνίδι θα μιλήσουμε.
0: 2-10-80-50.000 καλείτε. Παίζουμε με το γράμμα Β. Όνομα πολύ ζωφιτό πράγμα. Αχ, σταρνίζομαι τώρα, θα φταρνιστώ.
1: 2-10-80-50.000 καλέστε μας γιατί θα κερδίσετε καλλιντικά Serie Up Cosmetics, τη μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε τα καλλιντικά και στο site της www.serieup.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιος με μελετάει, παιδιά, και θα φταρνιστώ?
1: Ο Χάρος. Ο Χάρος.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και υποδεχόμαστε τη Σοφία για να παίξουμε. Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις? Είμαστε πολύ καλά. Εσύ πες μας πώς ξεκίνησε η μέρα σου.
2: Πολύ ωραία, ξύπνησα, ετοιμάστηκα, πήγα μια βόλτα τη μικρή μου σκυλίτσα και πάω για δουλειά.
3: Αχ, πώς το λένε το κοριτσάκι σου?
2: Το κοριτσάκι μου το λένε Μπούκλα.
3: Α, Μπούκλα, τέλειο!
2: Μπούκλα.
3: Έχει μπούκλες γι' αυτό.
2: Γιατί.
3: Έχει μπούκλες, βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Τι ωραία.
3: Και εγώ έχω σήμερα μπούκλες.
2: Ωραία!
1: Ναι, ναι, κόντεψε...
2: Κούκλα.
1: Ναι, κούκλα. Κόντεψε να κάψει την πολυκατοικία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε με το γράμμα Β, γιατί σε περιμένει και καλλιτικά, ε?
3: Σέρι Απ Κοσμέτικς.
2: Ναι. Α, τέλεια.
1: Με το Β παίζουμε. Βασίλης, Βόας, τέτοια. Εντάξει.
2: Ωραία, ναι. Αμέ.
1: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Βαγγέλης.
3: Καλοκαιρινό χόρτο που μεταφορικά αμφισβητεί και την εξυπνάδα.
2: Βλήτο.
1: Ένα πράγμα
2: το βάζω.
3: Εκεί φυλάσσονται τα βιβλία.
2: Βιβλιοθήκη.
1: Ένα φρουτάκι.
2: Ένα φρούτο.
1: Έλα καλέ.
2: Βερίκοχο.
3: Μια χώρα.
2: Κόλλησα, Βαβυλώνα.
1: Το αλήφουμε πάνω στη φρυγανιά.
2: Βούτυρ.
1: Δεν τα πήγαμε. Είχαμε άλλες δύο. Χάσαμε χρόνο, ρε φιλενάδα.
2: Ναι, δεν πειράζει.
1: Το σκεφτόμασταν πολύ, ρε φιλενάδα. Επαναλαμβάναμε την ερώτηση, ρε φιλενάδα.
3: Να σου πω κάτι, δεν πειράζει. Θα πάρεις να ξαναπαίξεις και θα έχουμε κάτι για την μπούκλα την επόμενη φορά.
2: Μήπως
3: είναι καλύτερη τύχη, μπούκλα.
1: Ναι, ισιωτική.
3: Να της δώσεις πολλά φυλάκια.
1: Καλημέρα στο κορίτσι σου και σε σένα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, είναι μια υπέροχη Τρίτη, 23 Ιουνίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του ΝΑΕ επιτυχίες και παρέα με την ανακύκλωση που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, το φαινόμενο της ανακύκλωσης.
1: Ανακυκλώνεις.
0: Θα σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, τα πολύ χοντρά, δηλαδή όταν έχω χαρτιά,
1: κούτες τέτοια πράγματα και εγώ το
0: θα
1: ίδιο.
0: Θα τα πάω στον μπλεκάδο. Όταν, κατά τα άλλα όχι. Επίσης ξέρεις κάτι, επειδή τώρα κάνει ζέστη και επειδή ζω μόνος μου, για να πετάξω σκουπίδια δεν είναι, δεν μαζεύονται.
1: Δεν
0: να το πω,
1: ειδικά κάτι.
0: Αν είμαι όλη μέρα στο δρόμο όπως είμαι αυτή την περίοδο.
1: Έλα.
0: Οριακά δεν τρώω σπίτι. Επομένως δεν χαλάω
1: δεν
0: τίποτα.
1: Δεν αλλάζει κάτι έτσι όπως το λες, γιατί περισσότερο ανακυκλώνουμε λάθος όπως και να έχει. Γιατί σου λέει ότι πετάς μέσα στον κάδο ό,τι να είναι που πιστεύεις ότι ανακυκλώνεται.
0: Αυτό θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως και μάλιστα θα συζητήσουμε για κάτι που εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Σου λέει λοιπόν ότι οι περισσότεροι κάνουμε λάθος. Οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο.
1: Δηλαδή τα βάζεις σε μια σακούλα για να τα μεταφέρεις και τα διάζεις τη σακούλα μέσα στον κάδο. Γιατί γίνεται πιο εύκολη η διαλογή τους και το ξεκαθάρισμά τους να διαλέξουν τι ανακυκλώνεται, τι δεν ανακυκλώνεται, πού θα το πάμε.
0: Έχω ακούσει φίλους που κάνουν ανακύκλωση, μαζεύουν ας πούμε τα τενεκεδάκια ή τα πλαστικά μπουκαλάκια μέσα σε μια τσάντα και τα πάνε και τα πετάνε.
1: Με την τσάντα.
0: Με την τσάντα.
1: Ναι, αυτό
0: δεν
1: κανονικά.
0: Δεν ξέρω ότι είναι λάθος αυτό.
1: Ναι, γιατί κάνει πολύ πιο εύκολη τη διαλογή το να τα πετάς χύμα μέσα στα σκουπίδια. Επίσης, ένα τεράστιο λάθος που κάνουμε όλοι είναι το ότι πετάμε ό,τι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνεται. Π.χ. το πλαστικό στυλό. Π.χ.
0: Είναι πλαστικό, θα πάει στην ανακύκλωση.
1: Στην ανακύκλωση. Ή τις συσκευές στην κουζίνα, ένα τηγάνι, ένα τέτοιο. Ανακυκλώνεται τώρα αυτό, έτσι με το μάτι που το βλέπω. Ναι. Ενώ όλα τα υλικά έχουν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης.
0: Ναι, αλλά και αυτό ότι πρέπει να τελειώσει πανεπιστήμιο για να ξέρεις τι ανακυκλώνεται και τι όχι, ρε παιδί μου.
1: Ρίση, αυτό θα πρέπει να το μαθαίνουμε από μικρά παιδιά. Όχι να φτάσουμε γομάρια που είσαι εσύ 90 χρονών και εγώ 60.
0: Φτάσαμε τώρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, φτάσαμε γομάρια. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θα να ενημερωθούμε. Είναι, θα έπρεπε να είναι για όλους, ρε παιδί μου, η γνώση πολύ άμεση και πολύ μπροστά μας. Επίσης θέλω να σου πω ότι λάθος είναι και το να αφαιρείς τα καπάκια από τα μπουκάλια. Δεν σου λέω στην περίπτωση που συγκεντρώνονται τα καπάκια για συγκεκριμένους σκοπούς. Σου λέω στην περίπτωση που λες, α, εγώ θα το βγάλω το καπάκι να είναι πιο εύκολη η ανακύκλωση. Όχι, στα μπουκάλια πρέπει να είναι τα καπάκια, γιατί κάνει πιο εύκολη την ανακύκλωσή
0: του. Δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ να
1: βγάλω. Πού να το σκεφτείς, είναι περίπλοκο όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρεις τι να πετάξεις και τι να κρατήσεις.
0: Τέλος πάντων.
1: Εξαλείμαι.
0: Τι ακούμε τώρα.
1: Τη Γιάννο Φέρο, Περντόνο, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
0: Μπελίσιμο. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss λοιπόν, 92,9, 4 λεπτά μετά τις 8. Μπήκαμε για τα καλά με το δεξί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και έχουμε στην παρέα μας τη ΔΕΗ, παιδιά, και συγκεκριμένα το ΔΕΗ Fiber. Γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί.
0: Και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ ζεστός. Το θερμόμετρο έχει ανέβει για τα καλά. Θα ζεσταθούμε.
1: Είπαμε λαλάκα. Είχαμε εδώ, τώρα έχουμε και τη λαλάκα.
0: Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί μέχρι, από 22 μέχρι 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Πότε έχει τα μεσάνυχτα που δεν έχει ήλιο?
0: 22 είχε τώρα το πρωί, ρε παιδί μου. Εντάξει. Που για πρωί είναι πολύ. Έτσι. Θα έχει κάποια ανεμάκια έτσι που μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε μια μικρή ανακούφιση μέσα στη μέρα, αλλά γενικά ξεκινάνε οι ζέστες για τα καλά.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνεπιβάτες σε αυτή τη διαδρομή.
0: Καλά το πας.
1: Που ονομάζει. Δεν ξέρω τι κάνω τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Αν θέλετε να ενωθούμε όλοι μαζί και να ανταμώσουμε σε ένα ταξίδι αέναο και ατέρμον.

0: να ξέρεις, μειώνεται η κίνηση σε ένα βαθμό. Δεν είναι αυτή η φρίκη που ζούμε όλο το χειμώνα. Mm-hmm. Οπότε τώρα έχει κίνηση. Εντάξει, δεν είναι ότι κλείνουν και όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα.
1: Έχουν κλείσει τα σχολεία, οπότε είναι λίγο πιο χαλαρά το πράγμα.
0: Ναι, λοιπόν, να σας πω, μην πάτε πουθενά γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι έκανε μίστιδα για να. Για να βρει τον έρωτα.
1: Τον έρωτα. Τι έκανε για να βρει τον έρωτα, μία.
0: Εμείς ήμασταν έτσι.
1: Στη φυλακή
0: εκεί
1: βρέθηκε.
0: Θα καταλήξουμε. Εκεί θα καταλήξουμε σίγουρα.
1: Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, πραγματικά.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Σε θέλω μόνο όταν έχεις φύγει. Μας τραγουδάει ο Teddy Swims εδώ πέρα.
1: Έμεινα αργά τότε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να με θες πριν φύγω.
0: Πραγματικά και συνυπογράφω, γιατί όταν φεύγεις δεν γυρίζεις πίσω.
1: Γυρίζεις άμα είσαι έτσι αγέροχη προσωπικότητα σαν εμείς.
0: Όταν φεύγεις, φεύγεις. Αργύρι, έλα τώρα. Όταν φεύγεις, φεύγεις, δεν γυρίζεις πίσω. Ρίχνεις μαύρη πέτρα.
1: Έμεινα αργά όταν φεύγεις.
0: Όταν το κεφάλι σου έχει πιάσει το στόχο του, έχεις φύγει και έτσι. Καληνύχτα. Τα έχεις ξεχάσει όλα.
1: Να τα ακούσω λοιπόν, αυτά που λες.
0: Πάμε λοιπόν να σας πω, παιδιά μου, τι έγινε στην περιοχή της Κερασίτσας στην Τρίπολη.
1: Α, Κερασίτσα, είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι καταλαβαίνετε τι ζούμε στην Ελλάδα με τις φωτιές. Παντού φωτιές. Είναι ένα δραματικό πράγμα που συμβαίνει, το οποίο πραγματικά κάθε καλοκαίρι τρέμω να δω τι θα γίνει.
1: Που δεν φτάνουν οι φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, μπορεί όντως να πιάσει μια πυρκαγιά από φυσικά.
0: Κατά κύριο λόγο, βέβαια, από γίνεται από λόγους. Ανθρώπινο αίτιο.
1: Αλλά έχουμε και τις πυρκαγιές που μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή, είναι φοβερό.
0: Κατά κύριο λόγο, από ανθρώπινο χέρι μπαίνουν δυστυχώς, και αυτό είναι δραματικό. Γιατί...
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε τους αυτούς τώρα. Τώρα έχουμε και τις γυναίκες που ψάχνουν τον έρωτα.
0: Άκου τώρα να δεις τι έγινε. Το καλοκαίρι λοιπόν ήταν σε μια περιοχή εκεί πέρα στην Κερασίτσα, στην Πελοπόννησο, και έπιασε φωτιά εκεί σε εκείνο το σημείο. Έρχονται οι πυροσβέστες, μικρής έκτασης φωτιά, τη σβήνουν όλα καλά. Ήταν μια κυρία εκεί πέρα, του είπε: έχει φωτιά, φωτιά, φωτιά.
1: Ευτυχώς όλα καλά. Αγία μου τη σβήσανε.
0: Την επόμενη μέρα ξαναπιάνει φωτιά στην Κερασίτσα. Πάνε τα παλικάρια εκεί πέρα της πυροσβεστικής, οι οποίοι κάθε καλοκαίρι πραγματικά περνάνε της Παναγιάς στα βάσανα, γιατί είναι άϊπνοι 24 ώρα, σβήνουν όλο το καλοκαίρι φωτιές. Αυτό που τραβάνει οι πυροσβεστές το καλοκαίρι πραγματικά είναι από άλλο τέτοιο.
1: Παίρνουν 3 και 60 επίσης, να το πούμε και αυτό.
0: Πάνε λοιπόν στην Κερασίτσα και βλέπουν πάλι τσουπ την ίδια κυρία στο ίδιο σημείο να λέει: αχ, φωτιά, φωτιά, σβήστε την. Τι έκανε η γυναίκα αυτή?
1: Τι έκανε η γυναίκα?
0: Έβαζε φωτιές για να βλέπει τα ανταυραντισμένα παλικάρια να τη σβήνουν. Και το έκανε χούι. Και όταν την έπιασε η αστυνομία, το παραδέχτηκε. Λέει: συγγνώμη, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω πυροσβέστες εν ώρα εργασίας. Τι να σου πω.

0: τώρα κι εγώ. Πραγματικά. Έχει.
1: Κοίταξε,
0: τώρα...
1: δεν αντιλέγω καταρχάς ότι είναι όντως ένα ωραίο θέαμα.
0: Τριετή φυλάκιση έχει αυτή η κυρία.
1: Το ακούω. Αλλά πάρε μια ταινία να δεις. Υπάρχουν. Πάρε μια ταινία έτσι λίγο πιο.
0: Πιο ταινία.
1: Πιο ταινία.
0: Πιο φαντασία.
1: Επίσης υπάρχουν άπειρη δυνατότητα επιλογής. Είναι ανάγκη να το κάνεις στη ζωή.
0: Ξέρεις κάτι. Έχω αυτή την απορία.
2: Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σεξ.
0: Αυτό θα σου απάντησε για αυτήν
1: την
0: κυρία.
1: Το σεξ, πάντως, παιδί μου, δεν παίζει στη ζωή σου κοροναγράμματα και την κερασίτσα επίσης.
0: Η ζωή της είναι το πρόβλημα. Η φύση που καταστρέφεται, τα ζώα, πόσα ζώα κάθε καλοκαίρι.
1: Το λέω, δηλαδή.
0: Πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί από τις φωτιές.
1: Τι φταίει η κερασίτσα τώρα.
0: Εντάξει, να πω κάτι. Αν πραγματικά, άμα θέλετε να βρείτε τον έρωτα, πηγαίνετε σε ένα γραφείο συνοικεσιών. Υπάρχουν ακόμη, βλέπω κάτι διαφημίσει στην τηλεόραση.
1: Και ζητήστε ένα ηλιοκαμένο παλικάρι. Θα σας το βρούνε.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 19 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες. Και θέλω τώρα να μιλήσουμε έτσι για τα δικά μας τα μπουμερίστικα, τα ωραία, για το Facebook.
1: Το λατρεύω το Facebook, στορκίζομαι. Μπορεί να είναι ό,τι πιο μπουμερίστικο υπάρχει, αλλά εγώ αν δεν μπω Facebook δεν μπορώ να ζήσω, γιατί βλέπω τα καλύτερα post και τις καλύτερες σελίδες. Δεν είμαι. Συγγνώμη τώρα, θα πάρω λίγο μονόλογο. Δεν είμαι εγώ στη σελίδα Αγαπάμε το Παγκράτη, από τότε που έμενα Παγκράτη, που είναι μέσα όλοι οι Παγκρατιώτες και ανεβάζουν φωτογραφίες. Βρεθήκαν αυτά τα κλειδιά στην είσοδό μου, παρακαλώ πολύ. Ή ξέρει κανείς γιατί μυρίζει φρέον η πολυκατοικία στην τάδε τέτοια. Ή μαγείρεψα αυτό το κέικ. Ελάτε κομπιάστε.
0: Ελάτε κομπιάστε, μ' αρέσει.
1: Τρελαίνομαι.
0: Λοιπόν, είσαι μέσα στο θέμα χωρίς να το ξέρεις, καημένο μου παιδί. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις περίεργες ομάδες που υπάρχουν στο Facebook.
1: Τις έχω δει όλες.
0: Αυτό είναι, παρόλο που το Facebook είναι αντικειμενικά στα κάτω του, από τότε που βγήκε το Instagram, το TikTok και γενικότερα οι πλατφόρμες.
1: Παρένθεση, στα κάτω του, το Facebook είναι από τις πλατφόρμες που έχουν το περισσότερο AI generated content. Δηλαδή τα περισσότερα άτομα που είναι στο Facebook είναι μποτάκια. Ρομπότ. Μποτάκια, όχι
0: γιατί
1: μποτάκια.
0: Γιατί στο Instagram δεν είναι.
1: Το Facebook είναι το πρώτο που τα ξεκίνησε όλα αυτά.
0: Στο X δεν είναι.
1: Το πρώτο, το νούμερο ένα είναι το Facebook.
0: Αλήθεια, ναι. Και το X.
1: Φυσικά.
0: Με όλα αυτά τα hate comments, τα
1: ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτό κάτι που δεν έχουν καταφέρει να αντιγράψουν οι άλλες πλατφόρμες, σου λέει, είναι αυτές οι περιβόητες ομάδες.
1: Οι ομάδες.
0: Και εδώ θα μιλήσουμε τώρα για τις πιο, έτσι, πώς να τις πω.
1: Γνωστές.
0: Όχι, περίεργες θα τις πω. Έτσι, πιπεράτες θα τις πω, τις ομάδες αυτές. Σε είδα στο μετρό και πάνω τρελαθώ, λέγεται.
1: Α, θα έμπαινα εγώ πριν από κάποια χρόνια σε αυτή την ομάδα, γιατί εγώ κάθε μέρα ερωτευόμουν στο μετρό.
0: Θυμάσαι παλιά που υπήρχε στην Athens Voice μία στήλη.
1: Σε είδα
0: και ήταν άνθρωποι που είχαν δει, ας πούμε, κάτι, ρε παιδί, ένα άτομο που τους είχε αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είχαν τρόπο επικοινωνίας και βάζανε μια μικρή αγγελία. Το θυμάσαι. Υπάρχει
1: αυτό
0: στο Facebook αυτό τώρα. Άμα δεις κανένα περαστικό που τους ενδιαφέρει, βρες την ομάδα, μπες μέσα, γράψε μήνυμα.
1: Καλά, εγώ έχω το Instagram τώρα που έχει followers, οπότε μπορώ να πω. Αν έχετε δει ένα παλικάρι, 2 μέτρα, ψιλόξανθο γαλανομάτικο.
0: Λοιπόν, αυτό υπάρχει. Υπάρχει όμως η εξής υπέροχη ομάδα που λέει, μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο.
1: Αυτή η σελίδα, Αργύρι.
0: Σε αυτή την ομάδα, λοιπόν, οι γυναίκες, ζωή μου, ανταλλάσσουν πληροφορίες με στόχο να διαπιστώσουν αν ο άντρας με τον οποίο βγαίνουν ή διατηρούν σχέση είναι πιθανό να τις απατά.
1: Μπράβο.
0: Είναι έτσι μια ομάδα από γυναίκες σε γυναίκες. Είναι ένας ασφαλής και αλληλέγγυος χώρος για όλες τις γυναίκες, για τη γυναική αλληλεγγύη και την πάταξη.
1: Όταν έχεις όμως ενδείξεις ότι μπορεί να σε. Δηλαδή, το βλέπεις, αυτός μου φαίνεται πολύ μπερμπάτζε. Κοιτάει περίεργα το κινητό του.
0: Μπέζε στην ομάδα εκεί καλού κακού. Ανέβασε μια φωτογραφία του καλού σου να δεις πόσες θα κάνουν like από κάτω και πώς θα πούν. Α, ο Παναγιώτης, α, ο Βαγγέλης.
1: Άντε καλέ. Σιγά. Μα τα καλά είναι για να τα μοιραζόμαστε.
0: Ωραίες είναι οι ομάδες στο Facebook, μου αρέσουν.
1: Μα και εμένα πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες μου αρέσουν. Πώς θα φτιάξουμε μια ομάδα.
0: Εγώ τελευταία γράφτηκα σε μια ομάδα που λέει το καλύτερο παστίτσιο. Και βάζουν από κάτω τις συνταγές.
1: Αργυρί, ναι. Είσαι η κυρία από την Πρέσπα. Καλημέρα από την όμορφη του Πρέσπα. The Breakfast Show.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας, απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
2: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Μου κλείνεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50

0: Blue από Eiffel 65 και θέλω να σου πω για αυτό το τραγούδι, αυτό που λέει το I'm blue, da ba di da ba da.
1: Τι λέει? I'm blue, da ba di
0: da ba di da ba di da ba di. Είναι φήμες, λένε ότι το τραγούδι λέει ότι I'm blue, if I were green I would die.
1: Είμαι μπλε, αν ήμουν πράσινο, θα πέθαινα.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτό. Και ότι είναι και καλά, ρε παιδί μου, είναι εξής από αυτά τα τέτοια που βγαίνουν. Τη θεωρία συνωμοσία ότι το κανονικό τραγούδι λέει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι μετά το κάνανε στο remix να ακούγεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι έρχεται και είναι πιστεύω πάρα πολύ χρήσιμο. Έρχεται νέα πλατφόρμα, σου λέει, για εργασία 2 ημερών σε τουρισμό και εστίαση. Τι σημαίνει αυτό?
0: Α, ξέρω, θα κάνω τον Αύγουστο.
1: Ναι, το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Ταχεία Πρόσληψη, ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά τη γραφειοκρατία και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες προσωπικού μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Ας πούμε, ένας εργαζόμενος χτύπησε ή πήγε στο νοσοκομείο ή οτιδήποτε τέτοιο. Λες, κάπως πρέπει να κρατήσουμε το πόστο.
1: Ακριβώς. Ή ξαφνικά, ξέρω εγώ, έχεις μία ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Και ένα Σαββατοκύριακο σου πλακώνει κόσμος. 15 Αύγουστο. Και λες, Παναγία μου, δεν θα μου φτάσουν τα χέρια. Χρειάζομαι κόσμο. Μπαίνεις στην πλατφόρμα λοιπόν και βρίσκεις για 2 μέρες που θες υπαλλήλους που θα έρθουν να σε βοηθήσουν.
0: Να σε καλύψουν για τις 2 μέρες. Και να σου πω κάτι. Εκεί γλιτώνεις μετά το σόι. Γιατί τώρα πια στην ταβέρνα που βλέπεις, ας πούμε, το 15 Αύγουστο, παιδάκι 5 χρόνων να σου παίρνει παραγγελία. Που σου λέει, παρακαλώ, ναι, τι είναι Coca-Cola.
1: Να σου πω κάτι. Το ξέρω ότι τώρα πια αυτό θεωρείται παιδική εκμετάλλευση και εργασία. Αλλά πίστεψε με, όταν ήμουν μικρός, είναι οι καλύτερες μου αναμνήσεις που βοηθούσα στο μαγαζί του πατέρα.
0: Και εγώ τη γιαγιά μου στο καφενείο που ήμουν 6 χρονών.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, ίσως υπάρχει ένα όριο μικρό.
0: Ένα όριο το να μην είναι παιδική εργασία και να είναι να περάσει λίγο καλά το παιδί, ξέρεις, να μάθει κάποια πράγματα. Όχι να το πάρεις να δουλεύει εργολαβία.
1: Αυτό που όλη η οικογένεια στις μέρες τις δύσκολες έπεφτε, έπιανε δουλειά, σήκωνε μανίκια και βοηθούσε το να φέρει να βγει η δουλειά εις πέρας. Εγώ το θυμάμαι με πολύ συγκίνηση αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν μια ψηφιακή πλατφόρμα που τι ωραία θα βοηθήσει τους ανθρώπους που δουλεύουν στην εστίαση ή στον τουρισμό να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες μέρες, γιατί πραγματικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πολλή δουλειά. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για τους ανθρώπους που θέλουν να.
0: Κάτι περιστασιακό και γρήγορο, παιδί μου, να πεις ότι επειδή έχω μια τέτοια, θέλω να βρω και έξτρα εισόδημα.
1: Και για τους επιχειρηματίες να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στη δουλειά τους.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Μην πάτε πουθενά, σε πάρα πολύ λίγο εμείς θα σας δώσουμε 1,000 ευρώ. Έχει μπει κάτι στο μάτι μου και τσούζει.
1: Βγάλ το. Δεν μπορώ να βλέπω
0: τώρα
1: έναν άνθρωπο απέναντί μου.
0: Πονάει το μάτι μου, τι να κάνω. Ένα το έχω πια.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με τον παίκτη που έχει κληρωθεί για σήμερα να διεκδικήσει το 13ο χιλιάρικο, να είναι ο 13ος νικητής δηλαδή, που είναι ο Σπύρος. Καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Σε λίγο δουλειά.
0: Ναι.
2: Σε λίγο δουλειά, χαρούμενος, αγχωμένος, ανυπομονής.
1: Χαρούμενος και αγχωμένος και τα δύο.
0: Έτσι. Τι λες, θα είναι η μέρα μας για να κερδίσουμε ένα χιλιάρικο?
1: Το εύχομαι, είμαι αισιόδοξος.
0: Ωραία. Πέρα από αισιόδοξος, υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες Kiss 92,9 καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας? Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις, οι παραγωγοί εδώ όλοι που κάνουν εκπομπή καθημερινά δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες καμία?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Δεν πειράζει. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορος, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί αν είχες ακούσει έστω και μία, δύο, τρεις, ας πούμε, θα κερδίζαμε χρόνο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παίρνουμε βαθιά ανάσα και ξεκινάμε. Τι λες, να το δώσω?
1: Πάμε.
0: Πήγαμε, λοιπόν. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο ζώο έχει το μεγαλύτερο μάτι στο ζωικό βασίλειο?
1: Ο Κύκλωπος.
0: Ποιο ήταν το όνομα του πρώτου τεχνητού δορυφόρου που εκτοξεύτηκε στο διάστημα το 1957?
1: Απόλλο.
0: Πώς ονομάζεται το κατοικίδιο σαλιγκάρι του Μπόμπ Σφουγγαράκη?
1: Άλλη.
0: Ποιος φιλόσοφος έγραψε το Τάδε Εύη Ζαρατούστρας?
1: Άλλη.
0: Ποιο είναι το πιο πυκνό χημικό στοιχείο στον πλανήτη Γη? Ποιος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης αναλήφθηκε στους ουρανούς πάνω σε ένα πύρινο άρμα?
1: Άλλη.
0: Από ποιο μέταλλο είναι φτιαγμένος ο σκελετός και τα νύχια του Wolverine στη σειρά X-Men?
1: Άλλη.
0: Πόσο κάνει 72-30?
1: 42.
0: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται η Τάφρος των Μαριανών?
2: Αχ, ήσουν πολύ κοντά στο να μην έχεις βρει καμία απάντηση. Και κάτι θα σου δίναμε εκεί, κάτι θα σου δίναμε.
0: Είσαι πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά.
2: Γιατί
0: όμως
2: έκανες τα μαθηματικά, θα σου δίναμε μια πρόσκληση για ένα θέατρο, κάτι θα σου δίναμε.
1: Τι δύσκολα είναι αυτά, ρε παιδιά.
2: Τις δίνουμε όλες τις απαντήσεις την προηγούμενη μέρα. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας τις δίνουμε για να σας βοηθήσουμε.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Αλλά δίνουμε και τη δυνατότητα, αν ακούς και είσαι 92,9 που χθες δεν άκουσες, αγαπητέ, θα μπορούσες να τις έχεις ακούσει και τις 10 και να μου τις πεις χαρτί και καλαμάρι. Και να το παίξεις και έξυπνο.
2: Και να σου πω επίσης ότι το ζώο με το μεγαλύτερο μάτι στο ζωικό βασίλειο είναι το καλαμάρι, το γιγάντιο καλαμάρι. Επίσης, ο πρώτος δορυφόρος που εκτοξεύτηκε στο διάστημα είναι το Sputnik 1. Το Apollo ήταν διαστημόπλοιο. Ήταν τέτοιο. Το κατοικίδιο σαλιγκάρι του Μπόμπ Σφουγγαράκη είναι ο Γκάρι. Τα Δε Εύη Ζαρατούστρα το είπε ο
0: Νίτσε.
2: Όταν έκλαψε ο Νίτσε, πολύ ωραία μέρα ήταν κι αυτή. Το πιο πυκνό χημικό στοιχείο στον πλανήτη Γη είναι το όσμιο. Ο προφήτης που αναλήφθηκε στους ουρανούς πάνω σε ένα πύρινο άρμα ήταν ο προφήτης Ηλίας.
0: Βοήθειά μας.
2: Το μέταλλο που ήταν φτιαγμένο ο σκελετός και τα νύχια του Γούλβεριν από το X-Men είναι το αδαμάντιο.
0: Έμαθες όμως. Έμαθες. Σήμερα είχαμε μάθημα.
1: Αυτό.
0: Να ακού...
1: κερδίζει ο καθένας.
0: Επίσης, αυτό που έμαθες είναι ότι αν ακούς Kiss 92,9 κάθε μέρα, κερδίζεις.
2: Σπύρο, συγγνώμη που σε απογοητεύσαμε, αλλά εσύ φταίει.
1: Δεν πειράζει. Σημασία έχει που έπαιξε.
0: Έτσι. Σημασία έχει το ταξίδι. Όχι η Ιθάκη. Ή το αντίθετο, λέει.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Ναι, σωστά, έτσι. Το ταξίδι έχει αξία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: Σπύρο. Σε ευχαριστούμε, καλέ μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: κουβά και σήμερα τα 1000 ευρώ το λεπτό. Δεν τον βρήκαμε το 13ο νικητή. Βρήκαμε όμως ένα συμπαθέστατο παίκτη, το Σπύρο, ο οποίος ήταν γλυκά.
1: Θα μας θυμάται και για πάντα.
0: Και εμείς θα τον θυμόμαστε.
1: Πάμε να κουτσομπολέψουμε λίγο.
0: Πάμε, φύγαμε.
2: Kiss Couscous.
1: Well, that's just crazy. Τι έκανε το τρελό κουνέλι, το κακό κουνέλι, τι έκανε.
0: Τι έκανε πάλι, ξεπέρασε σου λέει τον Michael Jackson.
1: Ξεπέρασε στο Spotify τον Michael Jackson, είναι ο νούμερο ένα καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή στο Spotify. Τρελό.
0: Και χθες διάβαζα κιόλας ότι είναι ο νούμερο ένα Λατίνος καλλιτέχνης, ο οποίος ξεπέρασε έσοδα από περιοδίες το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
1: Εντάξει τώρα, είναι φανταστικός αυτός ο τύπος. Και θέλω να σου πω και για τη Μαντόνα επίσης. Ναι. Η Μαντόνα αποκάλυψε ότι επέλεγε τους ερωτικούς της συντρόφους με βάση το αν είχαν μπανιέρα. Και θα
0: δηλαδή...
1: πω κάπου εδώ ότι θα ταυτιστώ πάρα πολύ άσχημα και θα σου εξηγήσω γιατί. Έβγαινα με άντρες, είπε η ίδια, ανάλογα με το αν είχαν μπανιέρες και ντους που μπορούσα να χρησιμοποιήσω.
0: Δηλαδή τι άλλο να είχαν, γούρνα.
1: Ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω μπανιέρα, έχω ντουζιέρα, ωραία.
0: Ναι,
1: εγώ
0: αλλά λέει και αυτή η μπανιέρα.
1: Θέλω να μείνω σε ένα σπίτι με μια ωραία. Δεν σου λέω τα πολύ παλιά, γιατί παλιά είχα μπανιέρα. Μια ωραία μπανιέρα να τη γεμίσω, να πάρω και μια. Το στιέρα πήγα να πω.
0: Να τη ρίξω μέσα, να πάθω ηλεκτροπληξία να τελειώνω.
1: Όχι, όχι, όχι. Να πάρω και μια. Πώς λέγονται μωρέ αυτά που πετάς μέσα τα bath bombs. Να πάρω ένα ωραίο bath bomb, να κάνω τα μποτέ μου, να ανάψω τα κεριά μου, να φάω μέσα, να πάρω το τραπεζάκι πάνω, να τρώω το δείπνο μου. Ξέρεις πόσες φορές θέλω να μπω σε μια μπανιέρα και εσύ δεν με αφήνεις να ανέβω πάνω που έχεις και πολύ ωραία μπανιέρα.
0: Στη ζωή να σου πω κάτι. Όλα αυτά που κάνουν μέσα στην μπανιέρα, το νερό όλη αυτή την ώρα δεν κρυώνει.
1: Βάζεις, συμπληρώνεις. Να σου πω ρε σε Αργύρη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, πότε θα φύγεις από το σπίτι σου.
0: Γιατί να φύγω.
1: Πότε θα φύγεις, έχεις προγραμματίσει κάτι σύντομα.
0: Ναι.
1: Πότε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μπορώ μέσα στο Σαββατοκύριακο όταν έχεις παράσταση να ανέβω πάνω να κάτσω μέσα στην μπανιέρα.
0: Τι λες παιδάκι μου.
1: Γιατί.
0: Ούτε απ' έξω δεν θα
1: την καθαρίσω μετά, στορκίζομαι.
0: Δεν σε εμπιστεύομαι καθόλου.
1: Γιατί δεν με
0: εμπιστεύεσαι. Γιατί δεν πλένεσαι εσύ σε βρωμιάρα.
1: Έλα σε παρακαλώ. Αν κάτι κάνω σε αυτή τη ζωή, μπορεί να μην κάνω γυμναστήριο, μπορεί να μην τρώω υγιεινά, αλλά τουλάχιστον πλένομαι.
0: Μπράβο.
1: Πάμε να ακούσουμε Bad Bunny τώρα. Nueva York.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.

0: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
0: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: Μουσουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρενίχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αυτό το τραγούδι, Miley Cyrus το είχε γράψει για έναν σύντροφο με τον οποίο δεν παίρναγε καθόλου καλά. Και ουσιαστικά του τραγουδάει «Ήρθες μέσα σαν οδοστρωτήρας».
1: Και μετά για άλλον σύντροφο έγραψε τα λουλούδια, τα flowers.
0: Ναι, νομίζω ο ίδιος ήταν.
1: Ο ίδιος ήταν. Ναι. Α, ήταν χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί του και αυτός την αντιμετώπιζε σαν μια διάσημη σχέση.
1: Δεν πειράζει. Αυτή έκανε καριεράρα όμως και έγραψε τραγουδάρες.
0: Μπράβο της και εγώ. Εγώ και πολύ τη συμπαθώ τη Miley Cyrus.
1: Τον πόνο της τον έκανε τέχνη.
0: Μπράβο, έτσι μπράβο πρέπει
1: της
0: να κάνουμε.
1: 6 λεπτά μετά τις 9 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και σήμερα θα σας κάνω μια ερώτηση, γιατί είναι η ερώτηση που μου αρέσει να σας κάνω έτσι στις 9 και 6 πρώτα λεπτά. Μπορεί άραγε κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι λοιπόν, μπορεί, θα σας απαντήσω, και μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
0: Γιατί τώρα το απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι κάνεις, μπαίνεις τώρα στο dei.gr/fiber

0: καιρό έχουμε.
1: Φαντάζομαι δροσιά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εντάξει, δροσιά. Μπορεί να έχουν και καμιά τέτοια. Κάνε ένα καύσωνα. Κλασικά στο Λονδίνο το καλοκαίρι.
2: Για πες για
1: κίνηση.
2: Λοιπόν,
1: ακούστε τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου στον Κηφισό μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Και στην κάθοδο από το ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης μέχρι το Περιστέρι. Αττική οδός. Προσέξτε, έχει κίνηση από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι, παιδιά, φτάνει. Όλη η Κηφισίας η άνοδος είναι ένα τραγελαφικό ανέκδοτο. Το κέντρο η Αρδιτού είναι όλη πίχτρα. Η Βασιλής Σοφίας η άνοδός της είναι στα χάλια της. Mm-hmm. Όπως και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Καλλιθέας μέχρι και το κέντρο.
2: Όσοι είστε εγκλωβισμένοι στην κίνηση, λοιπόν, μην αγχώνεστε, γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας.
1: Γιατί πάμε να χορέψουμε με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας. Bailamos.
2: Bailamos.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
6: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε
3: με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9

0: Dragons ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss.
1: 9 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss. Βαδίζουμε ήδη στην τρίτη ώρα για τα καλά εδώ του Breakfast Show στον αέρα του Kiss 92,9.
0: Και θέλω, Αργύρι, να σου λύσω μια απορία που φαντάζομαι ότι την έχουμε όλοι μας πάνω κάτω όσοι εργαζόμαστε. Γιατί πιστεύεις ότι οι περισσότεροι Έλληνες παρατάνε τις εργασίες τους? Ποιος είναι ο βασικός λόγος βασικά για να αποχωρήσει κάποιος από την εργασία του?
1: Σίγουρα οι αποδοχές.
0: Ναι, αυτό είναι το νούμερο ένα, οι αποδοχές.
1: Οι συνθήκες εργασίας.
0: Ωραία, καλά, μην τα πεις όλα, θα στα πω.
1: Όχι, δεν κοιτάω μέσα, αλήθεια σου λέω.
0: Το ξέρω, καλέ.
1: Σου λέω γιατί θα φεύγα εγώ από μια δουλειά.
0: Αυτά που φαντάζεσαι είναι λοιπόν. Το πρώτο είναι το μη ικανοποιητικό.
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: Που σε δυσαρεστεί και
0: ενώ
1: δεν μπορείς να προχωρήσεις.
0: Όταν είσαι μικρός, τρως το ξύλο του αιώνα και λες και ευχαριστώ, εντάξει, αυτό και εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι και η ζωή. Όσο είσαι πιο μικρός, έχεις περισσότερες αντοχές. Επίσης, θέλω να σου πω ότι και η ανισότητα στις ανταμοιβές επηρεάζει περισσότερο την Gen X. Δηλαδή, η Gen X είναι αυτή που θα σου πει: παίρνω εγώ τα ίδια λεφτά με κάποιον που κάνει τη λιγότερη δουλειά από μένα. Κατάλαβες, υπάρχει αυτό. Και επίσης, παρατηρείται και μία παρόμοια απόκληση στην επαγγελματική εξέλιξη. Σου λέει, ρε παιδί μου, είναι στην πεντάδα κι αυτό με τους σημαντικότερους λόγους, ότι αν βλέπω ότι δεν έχω επαγγελματική εξέλιξη, σηκώνομαι και φεύγω.
1: Προτιμώ να πάω κάπου που θα έχω επαγγελματική εξέλιξη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αν βέβαια σε αφορά να έχεις επαγγελματική εξέλιξη. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν απλά μία δουλειά.
0: Πόσο τους ζηλεύω.
1: Αλήθεια λες.
0: Ζηλεύω τους ανθρώπους που δουλεύουν σε ένα γραφείο και λένε: θέλω όλη μου τη ζωή να έχω το 8-4
1: και να, πάρω
0: και να πηγαίνω σπίτι μου.
1: Παναγία.
0: Εγώ παθαίνω, μανιάζομαι να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να κάνω αυτό.
1: Τα ακούω όλα και ο καθένας είναι ευτυχισμένος με αυτό που αναζητάει βαθιά μέσα του. Πραγματικά όμως μου φαίνεται ανυπόμονο.
0: Συμφωνώ. Αλλά να σου πω κάτι. Η δουλειά δεν πρέπει να είναι το βασικό μας μέλη μας αυτή τη ζωή. Εμείς είμαστε και εργαζομανείς κάπως.
1: Όχι, αλλά και να είναι δεν πειράζει. Αρκεί να το κάνεις συνειδητά.
0: Και αρκεί να το κάνεις
1: και
0: σωστά.
1: Να περνάς καλά.
0: Αυτό ακριβώς.

0: 9 και 23 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμει τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και άκου τώρα τι κάνανε οι Κορεάτες, ρε παιδί μου. Δηλαδή φοβερό. Μία νέα διαδικτυακή τάση, σου λέει, από την Νότια Κορέα γίνεται viral, προσφέροντας στους χρήστες την εμπειρία των online αγορών, χωρίς όμως να ξοδεύουν φράγκο.
1: Ρε εσύ, η χαρά όλη είναι να πάρεις το δέμα στο τέλος.
0: Εδώ σου λέει ότι η ίδια χαρά είναι το να μπεις στη διαδικασία να ψωνίσεις από ένα site, να διαλέξεις, να βάλεις στο καλάθι τα πράγματα που θα διαλέξεις και να είναι άπειρα αυτά. Να
1: αυτό μην το κάνεις σε όλα. Τα τέτοια απλά δεν πληρώνεις στο τέλος. Το αφήνεις εκεί.
0: Εδώ σε βάζεις στη διαδικασία να ολοκληρώνεις αγορές σου, αλλά ουσιαστικά δεν χρεώνεσαι τίποτα και φυσικά δεν παίρνεις τίποτα.
1: Το χειρότερο ξέρεις
0: είναι. Αλλά σου λέει ότι αυτή η διαδικασία σου δημιουργεί ακριβώς το ίδιο συνέστημα με το να τα αγόρασες και να τα ψώνιζες, το πιστεύεις?
1: Αργύρη, θέλω πάρα πολύ να κάνω πλάκα με αυτό το θέμα, αλλά κατά κύριο λόγο στεναχωριέμαι σε τι σημείο έχει φτάσει η καπιταλιστική κοινωνία να λέμε, λοιπόν, θα μπω να κάνω ότι ψωνίζω, θα μπω να κάνω ότι έχω πολλά λεφτά, θα μπω να κάνω ότι αγοράζω ότι πιο άχρηστο για να χαρώ.
0: Και μετά το κάνω ότι χτενίζεσαι, το κοροϊδεύω.
1: Πραγματικά! Κάνε την αρκούδα, χόρεψε, χόρεψε!

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
2: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach.

0: Είμαστε εδώ στον ερωτική 92,9 λοιπόν. Amy Winehouse ακούμε.
1: You know I'm no good, δεν είμαι καλή. Και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, έχεις δει ότι ο Χάρι Στάιλς έχει κάνει ένα χαμό με τις συναυλίες στο Λονδίνο. Δεν φαντάζεσαι
0: πόσο... παντού καλέ.
1: Πόσο ζήλεψα που είδα όλα αυτά τα story από τη συναυλία. Ήθελα πάρα πολύ να πάω, δεν
0: πήγα. Για να μην πω ότι στείλαμε ακροατές μας στη συναυλία
1: στο
0: του Άμστερνταμ, Χάρι στο Άμστερνταμ, έτσι.
1: Και αυτό κι αν το ζήλεψα, 5 Ιουνίου. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα. Με αφορμή τις συναυλίες του, λοιπόν, έχουν εμφανιστεί στο Λονδίνο σε διάφορα σημεία οι αφίσες του με αληθινά 3D χείλια, τα οποία μπορείς να τα φιλήσεις.
0: Του Χάρι Στάιλς.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι το νέο το άλμπουμ λέγεται Kiss All The Time Disco Occasionally.
0: Τα χείλια αυτά σε φιλάνε και όλα
1: εσύ
0: μόνο
1: τα φιλάς. Εσύ φας και τα φιλάς, το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα. Θα έχει πάει όλο το Λονδίνο να έχει φιλήσει τα χείλια του Χάρι Στάιλς. Πας να φιλήσεις τώρα τα χείλια. Πας σε φιλήσεις, πάθεις πράγματα.
0: Οριακά σαβούρας ο Χάρι Στάιλς.
1: Τώρα εντάξει μωρέ, όχι.
0: Να μου πεις τι φταίει ο άνθρωπος. Του πήραν τα χειλάκια, τα κάναν προσομοίωση και τα φιλάει ποιος θέλει.
1: Κοίτα, εγώ θα τα φύλαγα. Να δω πώς είναι, ρε παιδί μου, να φυλάς αυτό το ωραίο αγόρι.
0: Με Μπεταντίνη, σαν το Χάρι Ρώμα.
1: Ακριβώς. Κωνσταντίνος Κατακουζίνος. Πάμε να ακούσουμε Νταμιάνο David, Born with a Broken Heart και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: μου καλά, στον 92,9 και γίνονται οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Τι στο site σας έχουμε στείλει, τι στο Instagram σας έχουμε στείλει, παντού σας έχουμε στείλει.
1: Τώρα που τους στέλνουμε.
0: Τώρα, παιδιά, σας στέλνουμε στο Instagram, γιατί στο Instagram αυτή τη στιγμή, αν μπείτε, μπορείτε να διεκδικήσετε από τον 92,9 Kiss και το Hello Greece ένα πανέμορφο τριήμερο με πρωινό στο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μόλις 1 χιλιόμετρο από τη χώρα. Είναι φανταστική η Νάξος, παιδιά. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, όπου θα απολαύσετε φρέσκα ψάρια και την παραδοσιακή κουζίνα της Νάξου δίπλα στο κύμα. Παναγία. Ένα δείπνο στο restaurant bar Μέλι και Κανέλα στον κεντρικότερο δρόμο Πόρο στο Κάστρο στη χώρα της Νάξου, και είναι ένας all day χώρος φυσικά με καφέ από τις 9 το πρωί και συνέχεια έχει brunch, cocktails και τα πάντα. Και για να ολοκληρωθεί το πακέτο σας δίνουμε και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση με την Blue Star Ferries. Τι έχετε να κάνετε?
1: Τι έχετε να κάνετε? Να πάτε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9. Σήμερα είναι ο δεύτερος διαγωνισμός που τρέχει εκεί. Γι' αυτό σας λέω, πηγαίνετε προκαταβολικά και πατήστε ένα follow, γιατί θα κερδίσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Αλκαιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο στην Νάξο, ένα γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, ένα διπλό στο restaurant bar Μέλι και Κανέλα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να πάτε και να περάσετε υπέροχα, και ο νικητής φυσικά θα ανακοινωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στην εκπομπή εδώ του αγαπημένου Κώστα Σιτόπουλου. Επομένως, γρήγορα στο Instagram.
0: Γρήγορα!

0: άλλο. Τραγουδάει ο Hathaway εδώ στον αέρα.
1: Τι παράκληση είναι αυτή, πρωί-πρωί.
0: What is love?
1: Λοιπόν, άκου να δεις, τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Oh. Έχουμε τετράγωνο σελήνη Ερμή. Ξέρεις τι γίνεται, τι κάνει αυτό?
0: Όχι.
1: Δημιουργεί συναισθηματικές παρεξηγήσεις και ένταση στις συζητήσεις. Η ημέρα απαιτεί προσοχή σε λόγια και αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε κρύους, καρκίνους, ζυγούς, εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου.
0: Α, δεν είμαι μέσα, αλλά κάνω τη γουστάρω.
1: Μάλιστα, πάμε αναλυτικά λοιπόν. Φίλε Κρύε, καλείσαι να διαχειριστείς πιο προσεκτικά τον τρόπο που εκφράζεσαι, ειδικά σε οικογενειακά ή επαγγελματικά ζητήματα. Η ημέρα φέρνει παρεξηγήσεις, αλλά και ευκαιρίες για αποσαφήνιση.
0: Καύρε μου, σήμερα Τρίτη, αν κινηθείς με σταθερότητα και ρεαλισμό, μπορείς να βρεις λύσεις που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Η συνέπεια σήμερα θα σου δώσει σημαντικό πλεονέκτημα στις επιλογές σου.
1: Συνάδελφοι δίδυμοι, η ημέρα δημιουργεί έντονη ανάγκη για επικοινωνία αλλά και τάση για παρεξηγήσεις με το τέρι σου, αν έχετε. Προσπαθήστε να μην αντιδράτε παρορμητικά σε όσα ακούτε, καθώς μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Καρκίνε μου, μην αφήσεις την παρόρμηση να καθορίσει τις αντιδράσεις σου. Αν επιλέξεις πιο ήρεμη στάση, μπορείς να δεις καθαρά τις πραγματικές προθέσεις των άλλων και να προστατεύσεις τη σταθερότητά σου.
1: Λιονταράκι μου, καλό μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις αν δείξεις υπερβολική βεβαιότητα. Αντίθετα, η διπλωματία θα σου ανοίξει δρόμους. Σήμερα μπορείς να ξεχωρίσεις αρκεί να επιλέξεις στρατηγικά τις μάχες σου και να μην παρασυρθείς από εγωισμό.
0: Παρθένε μου, μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις, όμως αυτές θα σε βοηθήσουν να οργανωθείς καλύτερα. Αν κινηθείς με πειθαρχία, θα καταφέρεις να σταθεροποιήσεις σημαντικές υποθέσεις.
1: Ζυγάκια μου, καλά, αν κρατήσετε διπλωματική στάση, μπορείτε να μετατρέψετε μια δύσκολη κατάσταση σε ευκαιρία αποκατάσταση σχέσεων. Η ψυχραιμία σας είναι το ισχυρότερο εργαλείο σας σήμερα.
0: Ζυγή, πολύ ψυχραιμη. Σκορπιέ μου, απόφυγε την χακυποψία και κράτησε ισορροπία στις αντιδράσεις σου. Αν κινηθείς στρατηγικά, μπορείς να κατανοήσεις βαθύτερα τις προθέσεις των άλλων και να προστατεύσεις τα συμφέροντά σου.
1: Το ξετάκι μου, καλό. Αν επιλέξεις διπλωματία αντί για αυθορμητισμό, θα καταφέρεις να επηρεάσεις θετικά τις εξελίξεις και να προωθήσεις σχέδια που σε ενδιαφέρουν.
0: Εγώ και ρε μου, μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, όμως με σωστή οργάνωση θα βρεις λύσεις. Η σταθερότητά σου είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα.
1: Υδροχοάκια μου και ζωή, η Τρίτη σας κάνει πιο ανήσυχα πνεύματα και σας σωθεί να πείτε τη γνώμη σας, όμως χρειάζεται προσοχή στον τρόπο έκφρασης. Αν κρατήσετε ισορροπία, μπορείτε να μετατρέψετε μία ένταση σε ευκαιρία εξέλιξης και να δείτε τα πράγματα από νέα οπτική.
0: Σαράκια μου, μπορεί να υπάρξουν μικρές ανασφάλειες, όμως αν κρατήσετε την ψυχραιμία σας, θα καταλάβετε πού πρέπει να επενδύσετε την ενέργειά σας. Οροσκόπε μου, καλέ. Η διέστησή σου είναι έντονη, αλλά χρειάζεται και λογική ισορροπία.
1: Λέξη κλειδί της σημερινής μέρας λοιπόν για όλα τα ζώδια.
0: Ψυχραιμία.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Δεν θέλω να ακούσω και δεν θέλω να ξέρω. Please, μην πει συγχώρεσέ με.
1: Δεν θα πω.
0: Μην το πεις αυτό. Τραγουδάει η Μαντόνα.
1: Να πω όμως ότι κάποια στιγμή κάπου εδώ πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω ότι εμείς που θα φύγουμε δεν θα μείνετε μόνοι σας όμως. Θα έρθει η υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μου καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
0: Και με το Kiss Fuel Pass με την, από την Ελλήν και τον 92,9 Kiss 50 ευρώ τα καύσιμα της εβδομάδας.
1: Να πω ότι από εδώ και πέρα όλη η παραγωγή μέχρι το βράδυ, μέχρι τη Χριστίνα Γιαννοπούλου θα δώσουν όλες τις απαντήσεις των 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε αύριο.
0: Να πω, πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί ήμασταν και σήμερα τώρα στον μπεστάκι που έρχεται.
1: Και να πω και τέλος και να φύγουμε ότι αύριο το πρωί 7 η ώρα να είστε όλοι εδώ και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας γιατί χωρίς εσάς δεν μπορούμε.
0: Να το πεις.
1: Λοιπόν, θα πω καλημέρα, θα πω να περάσετε υπέροχα, να χαρείτε τη μέρα, να κάνετε πράγματα για εσάς, να φάτε, πάντα θα το εύχομαι αυτό, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. 7 η ώρα εδώ. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Ταχεία Πρόσληψη. Μπαίνεις στην πλατφόρμα λοιπόν και βρίσκεις για 2 μέρες που θες υπαλλήλους που θα έρθουν να σε βοηθήσουν.
0: Να σε καλύψουν για τις 2 μέρες και να σου πω κάτι. Εκεί γλιτώνεις μετά το σόι, γιατί τώρα πια στην ταβέρνα. Που βλέπεις, ας πούμε, το 15 Αύγουστο, παιδάκι 5 χρόνων να σου παίρνει παραγγελία. Που σου λέει, παρακαλώ, ναι, τι είναι Coca-Cola.
1: Να σου πω κάτι. Το ξέρω ότι τώρα πια αυτό θεωρείται παιδική εκμετάλλευση και εργασία, αλλά πίστεψέ με, όταν ήμουν μικρός είναι οι καλύτερες μου αναμνήσεις που βοηθούσα στο μαγαζί του πατέρα
0: και
1: μου.
0: Εγώ τη γιαγιά μου στο καφενείο που ήμουν 6 χρονών.
1: Ακριβώς. Αυτό που όλη η οικογένεια στις μέρες τις δύσκολες σήκωνε μανίκια και βοηθούσε το να βγει δουλειά εις πέρας, εγώ το θυμάμαι με πολύ συγκίνηση αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Το λατρεύω το Facebook, στορκίζομαι. Μπορεί να είναι ό,τι πιο μπουμερίστικο υπάρχει, αλλά εγώ αν δεν μπω Facebook δεν μπορώ να ζήσω γιατί βλέπω τα καλύτερα post και τις καλύτερες σελίδες. Δεν είμαι εγώ στη σελίδα αγαπάμε το Παγκράτη από τότε που έμενα Παγκράτη, που είναι μέσα όλοι οι Παγκρατιώτες και ανεβάζουν φωτογραφίες. Βρεθήκαν αυτά τα κλειδιά στην είσοδό μου, παρακαλώ πολύ. Ή ξέρει κανείς γιατί μυρίζει φρέον η πολυκατοικία στην τάδε, τέτοια.
1: Ωραίες είναι οι ομάδες στο Facebook, μου αρέσουν.
0: Μα και εμένα πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες μου αρέσουν.
1: Εγώ τελευταία γράφτηκα σε μια ομάδα που λέει το καλύτερο παστίτσιο. Και βάζουν από κάτω τις συνταγές.
0: Αργυρί, ναι. Είσαι η κυρία από την Πρέσπα. Καλημέρα από την όμορφη του Πρέσπα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο έχει το μεγαλύτερο μάτι στο ζωικό βασίλειο?
3: Ο κύκλωπος.
1: Ποιο ήταν το όνομα του πρώτου τεχνητού δορυφόρου που εκτοξεύτηκε στο διάστημα το 1957?
3: Απόλλο.
1: Ποιος φιλόσοφος έγραψε το Τάδε Εύη Ζαρατούστρας?
3: Άλλη.
1: Από ποιο μέταλλο είναι φτιαγμένος ο σκελετός και τα νύχια του Γούλβεριν στη σειρά X-Men?
3: Άλλη.
1: Πόσο κάνει 72-30?
3: 42.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται η Τάφρος των Μαριανών?
0: Αχ, ήσουν πολύ κοντά στο να μην έχεις βρει καμία απάντηση. Και κάτι θα σου δίναμε. Και κάτι θα σου δίναμε.
1: Είσαι πάρα πολύ καλό στα μαθηματικά.
0: Γιατί
1: όμως
0: έκανες τα μαθηματικά? Θα σου δίναμε μια πρόσκληση για ένα θέατρο. Κάτι θα σου δίναμε.
3: Τι δύσκολα είναι αυτά, ρε παιδιά.
0: Συγγνώμη που σε απογοητεύσαμε, αλλά εσύ φταίει.
3: Δεν πήρα. Σημασία έχει που έπαιξε.
1: Έτσι, σημασία έχει το ταξίδι.
3: Βεβαίως, ναι.
0: Σωστά, έτσι, το ταξίδι έχει αξία.
1: 25.000 αποβολές επιβλήθηκαν σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική απόφαση λοιπόν επιβάλλει την παραμονή των συσκευών στις τσάντες των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο. Ναι, εντάξει. Κινητό πια είναι ένας κινητός υπολογιστής.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα πια.
0: Βλέπουν TikTok, λέμε στην τάξη.
1: Εντάξει, αυτό άλλο, ρε παιδί μου, αλλά τα παιδιά πια διαβάζουν με υπολογιστές. Και αναρωτιέμαι τώρα. Ένα smartphone, κατά πόσο δεν θα μπορούσε.
0: Εξυπηρετικό μέσα στο μάθημα δεν είναι.
1: Δεν είναι, λες.
0: Σε εμείς δεν είχαμε το κινητό να ασχολούμαστε. Εμείς παίζαμε D&D μέσα στην τάξη με την καθηγήτρια κανονικά.
1: Εμείς παίζαμε μπαρμπανικολή.
0: Τι παίζατε?
1: Μπαρμπανικολή.
0: Με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη όταν ήσταν συμμαθητές.
1: Ξέρεις ποιο παιχνίδι είναι το μπαρμπανικολή?
0: Τι είναι?
1: Τα μήλα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λευκά.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ένα νέο μεγάλο έργο του μηχανοκίνητου αθλητισμού παίρνει το δρόμο της υλοποίησης, καθώς οι πρώτες υπογραφές έχουν ήδη πέσει για μια νέα πίστα αγώνων στην περιοχή της Πάτρας και συγκεκριμένα στη Χαλανδρίτσα, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ενθουσιασμός στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Στο Μουντιάλ σήμερα είναι οι αναμετρήσεις Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν και
3: Αγγλία. Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
6: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Νόμ Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Νόμ, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τρίτη 23 του μήνα. Σας καλωσορίζω στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ζιβογιωργάκης και παρά θα πάμε μέχρι το μεσημέρι. Η Σαμπίνα Κάρπεντερ μας χειρνάει το σπρεσάκι της ημέρας.

0: Και μετά το εσπερσάκι της ημέρας μας κέρασε Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ακολούθησε η Άντισον Ρέι με το Fame is a Gun, 14 μετά τις 10. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης, είστε στον Kiss, παρέα θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι και πάμε λίγο να δούμε τον καιρό, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Στις 3 είναι η ανώτατη, είναι η ώρα που η θερμοκρασία θα είναι στο πικ, 35 σήμερα, 32 την Τετάρτη, 33 την Πέμπτη, 35 την Παρασκευή, 37 το Σάββατο θα έχουμε μείνει καύσωνα, να είστε προετοιμασμένοι, ενώ για την Κυριακή υποχωρεί ελάχιστα και εδώ θα ξεπεράσει τους 35. Πάνω από 33 βαθμοί λοιπόν η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα, ιδανικότατες οι συνθήκες κολύμβησης για όλες τις παραλίες της πόλης, οπότε ακόμα εδώ είστε, τι περιμένετε. Πολλά τα νέα της επικαιρότητας, εξάλλου είναι θηλυκού γένους, γεννάει κάθε μέρα. Και θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα μάθουμε σε λίγο, θα ασχοληθούμε με αυτά. Αλλά μέχρι τότε, και καθώς είμαστε ήδη στα 15 μετά τις 10, έτσι θα γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο με τον ISMC στο Think About The Way, αμέσως μετά τον Michael Pokora στο Oblivion και τέλος οι Majestic θα μας θυμίσουν το Set My Heart On Fire και θα μας οδηγήσει βέβαια στην πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά. Καλή μας μέρα!
1: Shock and rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Μαν, ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδα Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδα Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες. 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick
7: and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks, Peacock, coffee and brunch. Pick and go. Delivery 27 20 20 123. Menu details. E-food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
8: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 36 μετά τις 10 στην παρέα της 3ης 23 του Ιούνιου, καλοκαιράκι 2026 με πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην πόλη και ό,τι πρέπει για την εξόρμηση σε κάποια από τις κοντινές παραλίες της πόλης για να απολαύσετε και αυτό το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο. Ο Hugel και η Topic ήρθαν στην παρέα με το I Adore You και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας. Με τι άλλο? Μετά της οικονομίας. Από την 1η του επόμενου μήνα, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει σε σημαντικές αλλαγές στις αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλοντας τέλος 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος που εισάγεται. Το μέτρο επηρεάζει κυρίως πλατφόρμες όπως πάρα πολύ όπως σας αγοράζετε. Η Temu, η Shein, η AliExpress και άλλες διεθνείς ιστοσελίδες, καταργώντας στην πράξη το πλεονέκτημα των πολύ φτηνών αγορών. Η χρέωση πλέον δεν θα υπολογίζεται αναδέμα, αλλά αναδιαφορετική κατηγορία προϊόντος που περιέχει παραγγελία. Έτσι, όσο περισσότερα διαφορετικά είδη αγοράζει ένας καταναλωτής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η σχετική επιβάρυνση. Ο στόχος τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφώς να περιορίσει τον τεράστιο όγκο μικροδεμάτων χαμηλής αξίας, αλλά και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό υπέρ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πολλών προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί αίσθητα, ιδιαίτερα στις μικρές αγορές από ασιατικές πλατφόρμες, όπως είπα και λίγο πριν, η Temu, η Shein, η AliExpress, η Alibaba και πολλές άλλες. Έτσι, να πούμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Αν αγοράσετε κάποιο προϊόν αξίας 1 ευρώ, με την προσθήκη των 3 ευρώ η τιμή θα τετραπλασιαστεί στα 4 προ-ΦΠΑ. Αν αγοράσετε προϊόντα αξίας 5 ευρώ, η τελική τιμή θα διαμορφωθεί στα 8 ευρώ με επιβάρυνση 60%. Αν πάρετε 5 διαφορετικά αντικείμενα συνολικής αξίας 20 ευρώ, θα χρεωθείτε με επιπλέον 15 ευρώ δασμούς, ανεβάζοντας το κόστος στα 35 ευρώ, ενώ αν παραγγείλετε πολλά τεμάχια του ίδιου είδους, δηλαδή αν αγοράσετε π.χ. 15 ίδια ποτήρια αξίας 20 ευρώ, ο δασμός θα είναι μόνο 3 ευρώ συνολικά, καθώς πρόκειται για τον ίδιο κωδικό προϊόντος.

Αυτός ήταν και ο Κίγκο με την Valerie Broussard, Think About You, ενώ λίγο πριν ακούσαμε την disco version των Tame Impala στο Dracula. Λίγο πριν τις 11, να καλημερίσω σε αυτό το σημείο τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Μάνος Ιβογιοργάκης, με πολύ ζέστη και σήμερα, με 30 και 35, κυρίως 35 πλάς όλη την εβδομάδα. Έτσι σας το λέω για να είστε προετοιμασμένοι. Παραμένουμε στα της οικονομίας. Σημαντικές αλλαγές στην αγορά των ακινήτων θα τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή στη χρονιά που διανύουμε. Επεκτείνονται οι περιορισμοί στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, καθιερώνεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών και τέλος θεσπίζεται νέο δημοτικό τέλος ακινήτων από το 27. Παράλληλα, παρέχονται κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να διαθέσουν κλειστές κατοικίες στην μακροχρόνια μίσθωση με τριετή φόρο απαλλαγή, ενώ συνεχίζονται οι φορολογικές εκπτώσεις για τις ανακαινήσεις. Τέλος, στο προσκήνιο βρίσκεται και πιθανή αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών από το 2027. Πάμε στο power play της εβδομάδας, στην άκρη με την δικιά μας την Κλαβδία στο Say My Name, ένα τραγουδάκι νέα κυκλοφορία που περιέχει samples από τη μεγάλη επιτυχία του Nick Kershaw μια φορά και έναν καιρό στα 80's με το The Riddle, και αμέσως μετά στην παρέα θα έρθει η Colera με το Players, αλλά και η Cyril θα μας θυμίσουν το Stumbling In.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram, Πετράδι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
5: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

Ο Eminem με το Houdini και τώρα Coolio με τους Body Bangers και τον Lotus στο Gangsta's Paradise. Ξεκινούν και αυτό το ημίρο. 8 μετά τις 11 εδώ στον Kiss, τρίτη σήμερα 23 του μήνα. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Στέλνω όμορφες ηλιόλουσες καλημέρες σε εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Σιβογιωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μέτωμα σημερινή, όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου από τις 10. Να συνεχίσουμε

Μάλιστα. Εδώ είμαστε 16 μετά τις 11. Λίγο πριν ακούσαμε τον Daddy Yankee και τον Snow στο Concalma. Και λίγο πριν τους Cut and Move που μας γύρισαν στα 90s με το Give It Up. Έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο προσπαθώντας να το συμπτύξω πιστεύω ότι χάνεται το νόημα και η σημασία. Οπότε θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω αυτούς ή όλα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει σαν τίτλο «Σε ποια αρχαία ελληνική φυλή ανήκεις». Δείτε λοιπόν τα χαρακτηριστικά που σας αποκαλύπτουν την καταγωγή. Στην αρχαία Ελλάδα, βάσει της κλασικής ιστοριογραφίας αλλά και μελέτες στο DNA των αρχαίων σκελετών, οι Έλληνες χωρίζονται σε 4 εθνολογικές φυλές που πήραν τα ονόματά τους από τους απόγονους του Έλληνα, του μυθικού γενεάρχη του ελληνικού έθνους. Με την νύμφη Ορσιίδα απέκτησε 3 γιους, τον Έολο, τον Δώρο και τον Ξούθο, οι οποίοι θεωρούνται ιδρυτές των κύριων ελληνικών φύλων. Όπως επισημαίνει ένας χρήστης, ο οποίος ασχολείται με την μυθολογία, ο Μούλος, κάθε αρχαία ελληνική φυλή δεν μιλούσε απλώς διαφορετικά. Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Ηρόδοτος και ο Πολέμονας, είχαν και διαφορετική εμφάνιση, ενδυμασία, ήθη και καλλιτεχνική παράδοση. Οι φυλές λειτουργούσαν περισσότερο ως ταυτότητες παρά ως αυστηρά βιολογικές κατηγορίες και όλοι μαζί, όλες μαζί, διαμόρφωσαν τον ελληνικό κόσμο. Οι Αιωλείς, λοιπόν, οι ανοιχτόχρωμοι του Αιγαίου. Ο Έολος, ο γενεάρχης των Αιωλέων, κατοίκησε στη Θεσσαλία και οι απόγονοι του εξαπλώθηκαν στη Βιωτία και τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως στη Λέσβο, ιδρύοντας αποικίες κατά μήκον των ακτών της Μικράς Ασίας. Οι Αιωλείς συχνά περιγράφονται ως ανοιχτόχρωμοι στην επιδερμίδα και τα μαλλιά με πιο απλά χαρακτηριστικά προσώπου, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και το Αιγαίο. Η αιωλική διάλεκτο υπήρξε μία από τις σημαντικότερες της αρχαιότητας. Αμέσως μετά πάμε στους Δωριείς, οι πολεμιστές της Πελοποννήσου. Ο Δώρος, ο γενεάρχης των Δωριαίων, εγκαταστάθηκε στις περιοχές βόρεια του Παρνασσού, στην Δωρίδα, από που αργότερα ξεκίνησε η περίφημη κάθοδος των Δωριαίων προς την Πελοπόννησο, ίδρυσαν ισχυρές πόλεις όπως η Σπάρτη και το Άργος. Οι αρχαίες πηγές τώρα τους περιγράφουν ως ψηλότερους, πλατύτερους και πιο τραχείς στη σωματική κατασκευή, με ισχυρή οστική δομή που τέριαζε στην φήμη των πολεμιστών. Εξαπλώθηκαν προς τα δυτικά, ιδρύοντας πόλεις στη νότια Ιταλία και οικισμούς σε όλη την Κρήτη. Πάμε τώρα στους Ίωνες, τους στοχαστές της Αθήνας. Ο Ίων, γιος του Ξούθου και γενεάρχης των Ιώνων, συνδέεται με την Αθήνα, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ίωνες περιγράφονται ως σωματώδεις με εκλεπτισμένα χαρακτηριστικά προσώπου και πιο σκούρα μαλλιά, όπως αποτυπώνεται στην πρώιμη αθηναϊκή γλυπτική. Ηγήθηκαν της Ιωνικής Επανάστασης που πυροδότησε τους Περσικούς πολέμους, ενώ παρήγαγαν φιλοσοφία, ιστορία και επιστήμη σε βαθμό που επηρέασε ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Και τέλος, έχουμε τους Αχαιούς, τους ήρωες του Τροϊκού Πολέμου. Αφού ο Αχαιός, ο αδερφός του Ίωνα και γενεάρχης των Αχαιών, συνδέεται με την Πελοπόννησο και την Φθιώτιδα. Είναι στενά δεμένη με τον Μυκηναϊκό κόσμο και οι περιγραφές τους θέλουν να είναι εύρωστοι και μειώδεις, συχνά με μακριά μαλλιά και βαριά γένια. Η κληρονομιά τους ζει μέσα από το θρυλικό Τροϊκό πόλεμο που διατηρείται στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Αργότερα, οι αποικίες τους εξαπλώθηκαν στην Νότια Ιταλία με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Σίβαρη και τον Κρότονα. Αυτά γύρω από την αρχαιολογία και κατά πάσα πιθανότητα μάθαμε και μάθατε σε ποια αρχαία φυλή ανήκουμε. Έτσι, για την ιστορία και για την εγκυκλοπαιδική σας έτσι, επιμόρφωση. Λίγο πριν ακούσαμε, όπως είπα και πριν, τους Cut and Move στον Give It Up, ένα τραγούδι που η γνησιότητα, η πατρότητα, η originality ανήκει στον Casey και την παρέα του, τους Sunshine Band, που πιστεύω ήρθε η ώρα να τους ακούσουμε, να το ξαναθυμηθούμε και παράλληλα να κάνουμε την πρώτη μας μουσική αναδρομή, το πρώτο throwback στα αγαπημένα 80's.

Μπορούμε να θυμηθούμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη χώρα μας, τα 90s, οι Goodman μας θυμίζουν το Give It Up. Με αυτό πάμε σε break. Είμαστε ήδη 26 μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20140. delta360.gr.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-21-0-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε στον Κίνηση, 38 μετά τις 11, στην παρέα της 3ης 23 του μήνα. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι την 9 το μεσημέρι. Υποδεχτήκαμε τον Armin Van Buuren, την Argy και τον Marlo Rex στο Like a Child, ενώ λίγο πριν στην παρέα έρθει ο Young Lucas, ο Peso Pluma, αλλά και ο δαιμόνιος David Guerra στο La Bebe. Πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής της ασυλίας μετά την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια. Η υπόθεση αφορά τρεις διαφορετικές δικογραφίες που συνδέονται με περιστατικά κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών για την απίστευτη και ανίποτη τραγωδία των Τεμπών και περιλαμβάνουν καταγγελίες για παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων αλλά και διατάραξη της δημόσιας υπηρεσίας. Η ίδια τώρα κάνει λόγο για πολιτική δίωξη και λεγόμενα και συσσαγωγικά κατασκευασμένες δικογραφίες, ενώ κατήγγειλε και προσβλητική συμπεριφορά σε βάρος της κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η τελική απόφαση για την άρση ήμη της ασυλίας της θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Η υπόθεση είναι λογικό να έχει έντονο πολιτικό αλλά και θεσμικό ενδιαφέρον, καθώς η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή, αλλά δίνει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις καταγγελίες χωρίς κοινοβουλευτικά εμπόδια. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει ότι πρόκειται για προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης της λόγω της ενεργούς παρουσίας της στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

0: tight. We've got more Kiss FM hits on the way. When? Next.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Every Sunday evening, Choir Exclusive Events.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας το Μπάνο Μουζουράκι στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πάτρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

5 λεπτά για μετά τις 12 εδώ στον Kiss, στην παρέα της Τρίτης, πρώτο τελευταίο ημίωρο. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα, σε αυτή την ηλιόλουστη μέρα, με τη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στις 3 το μεσημέρι θα είναι στο πικ, οπότε καλό θα είναι να ξανασκεφτείτε λίγο αν θα μείνετε σπίτι ή θα πάτε στην παραλία. Είναι προτιμότερο βέβαια, το δεύτερο δεν το συζητάω, απλά αν πάτε κάντε και μια βουτιά για μας εδώ πέρα, έτσι, κρίμα δεν είναι. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με σκοπό να φέρει ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους των απομακρυσμένων αλλά και νησιωτικών περιοχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι νούσες, οι οποίες μέσω τηλεϊατρικής πραγματοποιήθηκαν προληπτικοί έλεγχοι και διαγνώσεις πριν ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιατρικές παρεμβάσεις από τα αρμόδια κλιμάκια υγείας. Το δίκτυο τώρα περιλαμβάνει εκατοντάδες σταθμούς τηλεϊατρικής, χιλιάδες συστήματα κατοίκων παρακολούθησης ασθενών και φορητές συσκευές για τις κινητές ομάδες υγείας, επιτρέποντας εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι πολίτες που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μετακίνησή τους. Η ανάπτυξη τώρα της τηλεϊατρικής θεωρείται πολύ σημαντικό βήμα για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, καθώς φέρνει εξειδικευμένες υπηρεσίες πιο κοντά στους κατοίκους της περιφέρειας αλλά και των ακριτικών περιοχών της χώρας. Παράλληλα, ενισχύει την πρόληψη, επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας και βέβαια συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στη δημόσια υγεία. You're listening to Kiss. Are you serious? Yeah, we're serious. Okay, just checking.

0: 18 μετά τις 12, αγαπημένα 90's now, back to back, χωρίς διακοπή, Τσουνά, Κρύα, Κλαβδία, Say My Name, Powerplay της εβδομάδας και βέβαια νέα κυκλοφορία. Λίγο πριν ο Παπα Γουίνι μας θύμισε το πολύ αγαπημένο μας εδώ στον Kiss, Ρούψι Μπούψι ή αλλιώς You Are My Sunshine, και βέβαια στην παρέα έρθει και ο DJ Ross, συγγνώμη, με τον G-Lighter στο Naked. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μία λέξη που χρησιμοποιείται ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτούσια σε 13 χώρες, και δεν είναι άλλη από τη λέξη άντε ή άιντε, μια καθημερινή έκφραση που χρησιμοποιούμε εδώ στην χώρα, που χρησιμοποιείται για την προτροπή ή για την επιτάχυνση. Εμφανίζεται βέβαια με παρόμοιες μορφές και σε άλλες γλώσσες, κυρίως στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, 13 στο σύνολο. Αυτό έχει οδηγήσει σε συζητήσεις για την προέλευση και τη διάδοσή της. Σύμφωνα με γλωσσολογικές ερμηνείες, τώρα το ελληνικό άντε δεν είναι απλά μια δανεισμένη λέξη, αλλά προέρχεται από το αρχαίο άγεται, που σημαίνει οδηγείτε ή ελάτε. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου απλοποιήθηκε φωνητικά και εξελίχθηκε στην λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα. Κάθε φορά τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, άντε, σε κάθε κατάσταση της ζωής μας, από το φαγητό, από το ντύσιμο, από την έξοδο, από. Η περίπτωση αυτή δείχνει πως οι καθημερινές λέξεις μπορούν να έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες και να εξελίσσονται μέσα στους αιώνες, ενώ παράλληλα υπάρχουν γλωσσολογικές ομοιότητες ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς λόγω επαφών και κοινών πολιτισμικών επιρροών. Τώρα, να πω κι εγώ, άντε, πάμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο Παπατή. The first cut is the deeper, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Rod Stewart.
1: Ακόμη σε πέν, γιατί παίζει τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα. Kiss, 90s to now.

Πολύ πολύ το αγαπάω. Μεγάλη επιτυχία από τον Rod Stewart, Papa D, The First Cut is the Deeper. Και βέβαια μια που αναφερθήκαμε στο Άντε ή στο Άιντε, έχει βγει και τραγουδάκι, έτσι. Και θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα με την Έλενα Παπαρίζου, Άιντε, Άιντε. Με αυτό θα πάμε στην τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Οι Duran Duran με τον Sir Nile Rodgers ξεκινούν το τελευταίο ημίωρο με το Free to Love. Έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, τόσο Duran Duran και ο Nile Rodgers, σε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Και καθώς είμαστε ήδη στο τελευταίο ημίωρο, 35 μετά τις 12, να πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση και να μιλήσουμε για το μπάσκετ, αφού κεραυνός N3 αν τελικά γίνει πράξη, για το Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος φέρεται να αποχωρεί από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 ολόκληρα χρόνια παρουσίας, κατά τα οποία κατέκτησε πολλά και αρκετά πρωταθλήματα στο NBA και έγραψε ιστορία ως ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας με πολλές στατιστικές σε πολλές κατηγορίες στατιστικών. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ, μετακινείται στους Miami Heat μέσω μεγάλης ανταλλαγής, στην οποία οι Bucks φέρονται να λαμβάνουν σημαντικούς παίκτες και μελλοντικά picks στα draft. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ως το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τους Milwaukee και ταυτόχρονα ως μια νέα αρχή για τον Έλληνα στάρ στο Μαϊάμι. Ωστόσο, τέτοιες μεγάλες ανταλλαγές στο NBA συχνά αλλάζουν ή δεν επιβεβαιώνονται άμεσα μέχρι να έρθει η ώρα της επίσημης ανακοίνωσης, καθώς οι συμφωνίες μπορούν να παραμείνουν υπό αίρεση μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές διαδικασίες. Αν τελικά αυτό γίνει πράξη, μιλάμε για τέλος μιας εποχής για τον Greek Freak, τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος μετά από 13 ολόκληρα χρόνια στους Milwaukee Bucks φέρεται ότι μετακινείται στους Miami Heat και σε πιο ηλιόλουστες έτσι περιοχές στην Αμερική.

Αυτή ήταν και η Μαντόνα με το I Feel So Free, και μια που ακούσαμε την βασίλισσα της pop, να σας πω ότι η ίδια Μαντόνα αποκάλυψε ότι η πολυαναμενόμενη βιογραφική της ταινία δεν προχώρησε μετά από ρήξη με τα στούντιο της Universal λόγω διαφωνιών για τον προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας πως η πολύπλοκη ζωή της απαιτούσε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να αποδοθεί σωστά. Η ταινία είχε ξεκινήσει να αναπτύσσεται το 2021, με την ίδια να συμμετέχει ενεργά στο σενάριο και τη σκηνοθεσία, ενώ γνωστά ονόματα του κινηματογράφου είχαν εμπλακεί στο project και η Julia Garner είχε επιλεχθεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, οι διαφωνίες με το στούντιο για το κόστος οδήγησαν σε αδιέξοδο, με τη Μαντόνα να αναφέρει ότι δεν υπήρξε κοινή αντίληψη για το εύρος της παραγωγής και τις απαιτήσεις που είχε η ιστορία της στη μεγάλη οθόνη. Αργότερα έγιναν συζητήσεις ακόμα και για τηλεοπτική μεταφορά στο Netflix, αλλά ούτε και αυτές τελεσφόρησαν, με αποτέλεσμα το project να παγώσει οριστικά προς το παρόν.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, 15 λεπτάκια πριν το τέλος και πάμε έτσι στην ποδοσφαιρική σας ενημέρωση με τι άλλο, με το Μουντιάλ. Νωρίς το πρωί είχαμε την αναμέτρηση της Γαλλίας απέναντι στο Ιράκ, η οποία επιβλήθηκε με 3-0, με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 14 και το 54 και του Νουσμάν Ντεμπελέ στο 66. Στον άλλο αγώνα η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 με τα γκολ των Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν στο 43 και του Έρικ Χάλαν στο 48 και το 58, ενώ τέλος στον τελευταίο αγώνα της χθεσινής ημέρας, τα ξημερώματα δηλαδή, η Ιορδανία και η Αλγερία 1-2. 2-1 λοιπόν η Αλγερία επικράτησε της Ιορδανίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις σημερινές μεταδόσεις, στις 8 από τη δημόσια τηλεόραση έχουμε την αναμέτρηση της παρέας του Κριστιάνου Ρονάλντο με το Ουσμπεκιστάν και στις 11 την παρέα του Χάρι Κέιν να αντιμετωπίζει την Γκάνα. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιφο Γεωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Τα ενία την αναλαμβάνει σε λίγο ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Ο Γιώργος Λάζαρος έρχεται στις 3 και στις 6 ο Αργύρης Μιτσέλης με το DJ Mix. Κάθε πρωί, 7 με 10, Breakfast Show στον 92,9 Kiss με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, πολύ ζέστη και σήμερα, να είστε προετοιμασμένοι. Όλη εβδομάδα θα κυλήσει με θερμοκρασίες πάνω από 33, έτσι. Ραντεβού πάλι αύριο, εδώ στον Kiss, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hubit. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
5: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη χαλαρωτική, θα έλεγα, παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.
6: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε στον Kiss, είναι 6 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Θοδωρής Αραντόπουλος στο μικρόφωνο. Άντεν Λου, stay. Και σε λίγο Αντριάνο Τσελεντάνο. Σε ένα ιταλικό τραγούδι το οποίο έχει κάνει remake ο DJ Παντελής. Ο καιρός, η επικαιρότητα και πάρα πολύ μουσική εδώ στον Kiss μέχρι τις 3.

Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ναι, το βράδυ θα πέσει στους 28. Αύριο πέφτει λίγο η θερμοκρασία στους 32 με 33. 33 με 34 βαθμοί Κελσίου την 5η 25 Ιουνίου. Την Παρασκευή θα ανεβεί πάλι η θερμοκρασία στους 35 με 36. Και είπαμε, το Σαββατοκύριακο θα είναι καυτό. 37 με 38 το Σάββατο. Φανταστείτε ότι το Σάββατο θα έχουμε 35 βαθμούς από τις 12 το μεσημέρι. Ενώ σε 9 το βράδυ θα έχουμε 31 βαθμούς. Την Κυριακή 35 με 36. Καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν της

Θοδωρής Αραντόπουλος εδώ στον Kiss, 12 λεπτά μετά τη μία. Και πάμε σε κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί έως τώρα. Η ελληνική οικονομία καταγράφει τα τελευταία χρόνια επιδόσεις που συχνά επιχειρείται να παρουσιαστούν ως παράδειγμα επιτυχούς ανάκαμψης στην Ευρώπη. Πίσω όμως από τη θετική εικόνα των μικροοικονομικών δικτών διαμορφώνεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά. Όπως επιβεβαιώνει και η ανάλυση του Bloomberg, η καθημερινότητα μεγάλου μέρους των πολιτών παραμένει ασφικτική, με αποτέλεσμα ακόμα και οι καλοκαιρινές διακοπές να μετατρέπονται σταδιακά από αυτονόητο δικαίωμα ως προνόμιο για λίγους. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει παρατηρηθεί, τουλάχιστον κοντεύει να τελειώσει και ο Ιούνιος, ότι δεν υπάρχει κινητικότητα γενικότερα στην Ελλάδα και σε τουριστικές περιοχές. Η περίπτωση μιας 35χρονης εκπαιδευτικού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μεγαλώνοντας στην Αθήνα, συνήθιζε να περνά κάθε καλοκαίρι σε ελληνικά νησιά μαζί με την οικογένειά της, ακολουθώντας μια πρακτική που για δεκαετίες αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των περισσότερων ελληνικών οικογενειών. Σήμερα, ως μητέρα ενός παιδιού, η ίδια γυναίκα δηλώνει ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί οικονομικά ακόμα και σε σύντομες αποδράσεις σε δημοφιλείς προορισμούς. Η αντίφαση που αναδεικνύει το Διεθνές Πρακτορείο είναι έντονη. Από τη μία πλευρά η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες, καταγράφει δημοσιονομικά πλεονάσματα και βρίσκεται σε πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους της. Από την άλλη όμως, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών εξακολουθεί να πιέζεται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.

Όπως είπαμε και χθες, έπεσαν υπογραφές για την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας για 40 χρόνια. Σε τροχιά ριζικού εξυγχρονισμού εισέρχεται ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας καπετάνο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, καθώς έπεσαν οι τελικές υπογραφές. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Growth Fund Investor Summit 2026 που διοργάνωσε το υπερταμείο παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της περιφέρειας Πελοποννήσου και των εκπροσώπων της αναδόχου κοινοπραξίας. Αν μπείτε σε site θα δείτε και τις ανάλογες φωτογραφίες από όσους εμπλέκονται σε αυτή την κορυφαία, θα έλεγα εγώ, αναβάθμιση όποτε ολοκληρωθεί. Λοιπόν, εδώ στον Kiss. 90's to now, Kiss. Και πάμε, Loreen, Is It Love?

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Κέισι, 22 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Αρατόπουλος. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τρίτη 23 Ιουνίου. Gypsy Woman, Crystal Waters. Και με αυτό το τραγούδι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break της εκπομπής. Τα λέμε αμέσως μετά, μη φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram

0: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Goa Beats Bar. Χρυσή ακτή.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Νήσι, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες, www.

Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123 Menu Details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 32 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Το δωρήσαρα το πλούστο μικρόφωνο για 90 σχεδόν λεπτά ακόμα κοντά σας σε αυτή την εκπομπή που σας παρουσιάζω κάθε μεσημέρι 1 με 3 από Δευτέρα ως Παρασκευή.

μεταγραφή βόμβα του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Θα δούμε λίγο αργότερα τις λεπτομέρειες. Εκεί είναι πολλά τα λεφτά. Άγγελος Those Nights. Εδώ στον Kiss. Σε λίγο. Μελιώρα Παντεέντε Αμή. Σε ένα Afro House Remix. Καλοκαίρι. Μουσική. Θάλασσα. Διασκέδαση. Και Kiss FM 89. Κατεβάστε στο κινητό σας την εφαρμογή του KISS. Πληκτρολογήστε απλά από Android ή iOS KISS FM 89. Κατεβάζετε την εφαρμογή, την έχετε μόνιμα στην οθόνη του κινητού σας. Με ένα κλικ ακούτε μουσική, βλέπετε ποιο τραγούδι παίζει, ποιο θα είναι το επόμενο, ποιος παραγωγός είναι on air εκείνη την ώρα. Αλλά παράλληλα μπορείτε να δείτε και τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας από την Ελλάδα, από τον κόσμο και την περιοχή σας. Μια εφαρμογή δυναμίτης που διαθέτει ο KISS FM 89 για κάθε κινητό.

αυτή είναι η Cutting Crew. I just died in your arms tonight. 50 λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος. Έχουμε αθλητική ενημέρωση σήμερα. Όπως σας είπα, το μεγάλο μπαμ για το NBA, η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Έχουμε Μουντιάλ. Και την επικαιρότητα που τρέχει εδώ στον Kiss. Μην φύγετε, μείνετε εδώ, σε αυτή την συχνότητα, έως τις 3.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.

0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Corporation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Είναι 6 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Όλη εβδομάδα θα είναι έτσι. Λίγο θα πέσει αύριο, το Σαββατοκύριακο, όπως σας είπα πριν από αρκετή ώρα. Για όσους από εσάς ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας, η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 4 συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα από την παραλία της Ανάστασης. Ο Δήμος Καλαμάτας σημειώνει ότι η αρχή έγινε στην παραλία Ανατολική Καλαμάτα, Ανάσταση, το οποίο και τέθηκε σε λειτουργία και θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπλο, η ολοκλήρωση της τοποθέτησης του C-Track, έτσι λέγεται, στην παραλία Τέρμα Ναβαρίνου, καθώς και στις παραλίες του Κορδία και της Μικράς Μαντίνιας.

Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε αυτή την φοβερή και τρομερή είδηση. Μια είδηση που διατηρείται στην επικαιρότητα είναι αυτή του φωνικού της γυναίκας από τον Σκοπιανό ένικο του σπιτιού της.

Επίσης κάτι άλλο το οποίο διατηρείται στην επικαιρότητα, όχι από όλα τα site όμως, είναι η υπόθεση Αβραμόπουλου, του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο σημερινός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι αντιμέτωπος με την βελγική δικαιοσύνη, αφού χθες το απόγευμα οι Βρυξέλλες εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Qatar Gate, το οποίο πριν από 3 χρόνια είχε προκαλέσει τριγμούς στο σαθρό οικοδόμημα της Ευρωβουλής, οδηγώντας την Εύα Καϊλή στη φυλακή. Σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος καλείται και αυτός να δώσει εξηγήσεις, καθώς το όνομά του φιγουράριζε στην αμαρτωλή ΜΚΟ Fight Impunity, έτσι λεγότανε, του Αντώνιο Παντσέρη, σύζυγου της

Rockwell, Somebody's Watching Me, εδώ στον Kiss 13 λεπτά μετά τις 2. Και σε λίγο ένα ιστορικό τραγούδι θα έλεγα εγώ. Του αξέχαστου Marvin Gaye, ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών σε ό,τι αφορά την soul, αυτό το είδος της μουσικής. Θα θυμηθούμε το Sexual Healing σε ένα πολύ ωραίο remake εδώ στον Kiss σε λίγα δευτερόλεπτα.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Ναι. Ένας ιταλικός ύμνος εδώ στον Kiss. Ricci and Poveri. Sara perché ti amo. Ξέρετε, ακούγεται πολύ τα τελευταία χρόνια. Πάντα ακούγονταν δηλαδή. Ύμνος των Ιταλών.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. delta360.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
3: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210
5: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντας.

Λοιπόν, γίνεται μεγάλη κουβέντα. Πάμε λίγο στα αθλητικά μας για το ποιος είναι ο GOAT στο ποδόσφαιρο, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ever όλων των εποχών. Και τώρα έχουν βγει πάρα πολύ με τα γκολ που πετυχαίνει ο Μέση και την εκπληκτική του εμφάνιση στα δύο πρώτα παιχνίδια στο Μουντιάλ, ότι είναι ο Μέση. Ένας είναι ο GOAT. Ένας είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Για να μην μπερδεύεστε. Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα. Τέλος. Τελεία.

Το μπαμ έγινε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλάζει πολιτείες για να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Συγκεκριμένα οι Bucks έστειλαν τον Γιάννη μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Heat για τους Tyler Hero, Keller Ware, Jaime Jaquez και Κασπάρας Γκακουσιόνης. Τέσσερις παίχτες πήρε. Τρεις επιλογές πρώτου γύρου συμπεριλαμβανομένης της 13ης. Ο Αντετοκούνμπο θα αμείβεται με ένα πλούσιο πάροχο συμβόλαιο και στους Heat, μάλιστα σύμφωνα με το ESPN, είναι ένα τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο ασχολείται κυρίως με το NBA, επιθυμεί να υπογράψει και ανανέωση στο συμβόλαιό του. Την επόμενη σεζόν θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 58,456 εκατομμύρια, 58 εκατομμύρια. Κοντά 59 εκατομμύρια, όπως ήταν η συμφωνία από τους Bucks. Για τη σεζόν 2027 υπάρχει player option 63 εκατομμυρίων, δηλαδή είναι στο χέρι του Γιάννη να την ενεργοποιήσει. Ο θρύλος των Bucks έχει δύο δρόμους. Αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο με τους Heat, θα έχει τη δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν πάλι ενεργοποιήσει την player option, θα μπορεί να πάρει τριετή επέκταση 214 εκατομμυρίων δολαρίων. Ζαλίζουν τα νούμερα. Sick. Le Freak. Εδώ στον Kiss.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και σύντομα ποιες ομάδες προκρίνονται και ποιες έχουν αποκλειστεί. Πλέον και μετά τα τελευταία αποτελέσματα, 6 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο νοκάουτ, ενώ αντίθετα 4 χώρες είναι δεδομένα εκτός συνέχεια. Μέξικο, ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν τσεκάρει τη θέση τους για την επόμενη φάση, ενώ Αϊτή, Τουρκία, Τινησία και η Ιορδανία ετοιμάζουν τις βαλίτσες επιστροφής. Τώρα σε ό,τι αφορά την τρίτη θέση, από την οποία οι 8 από τις 12 καλύτερες θα συνεχίσουν το τουρνά, φαίνεται πως οι 3 βαθμοί μίνιμουμ είναι αρκετοί για να δώσουν πρόκριση, ακόμα και με αρνητικό συντελεστή τερμάτων στο μείον 1. Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια για μια ακόμα ημέρα Μουντιάλ, με την Πορτογαλία να έχει μια δεύτερη ευκαιρία σήμερα για την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ, καθώς μετά το ισόπαλο με το Κονγκό σήμερα στις 8 αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική στις 8 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Επόμενο παιχνίδι για σήμερα είναι αυτό της Αγγλίας κόντρα στην Γκάνα στις 11. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 2 μετά τα μεσάνυχτα με τον αγώνα της Κροατίας που διαθέτει απέναντι στον μαχητικό Παναμά. Ένα τελευταίο μάτς είναι αυτό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που εξέπληξε τους πάντες με την ισοπαλία απέναντι στην Πορτογαλία κόντρα στην Κολομβία. Στις 5 το πρωί αυτό το παιχνίδι. Όλα από την ΕΡΤ 2. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ποια παιχνίδια μπορείτε να δείτε σήμερα στις 8 το βράδυ: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία, Γκάνα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Παναμά, Κροατία και στις 5 το πρωί Κολομβία, Κονγκό.

Πάντως, μιας και μιλάμε για Μουντιάλ, προσέξτε λίγο την Αγγλία φέτος. Θεωρώ ότι μπορεί να πετύχει πολλά, να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Ίσως να είναι και το ένα από τα Μουντιάλ που δεν θα είναι losers οι Άγγλοι.

Λοιπόν, και με ένα τραγούδι του Χρήστου Φούρκη, ένας φοβερός Έλληνας παραγωγός, τον ακούμε πολύ συχνά εδώ στον Kiss και μας αρέσει. Θα σας αποχαιρετήσω. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά στις 6 Afro House DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη. Κάθε πρωί στις 10 ο Μανώλης Σιφογιωργάκης. Τα λέω γρήγορα για να ακούσετε το κομμάτι. Λίγο πιο νωρίς στις 7 Breakfast Show από τον Kiss 92,9 σε ζωντανή σύνδεση με τα στούντιο του Kiss στο Μαρούσι. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα στο μικρόφωνο του Kiss για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν. Ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Τα λέμε πάλι αύριο εμείς, λίγα λεπτά μετά τη 1. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: χίλια ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 23 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να σημειώσετε την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι μπλε και κίτρινο. Εσείς έχετε ακούσει για το Data Rollover. Είναι η υπηρεσία της νέας κινητής τηλεφωνίας Horizon που μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabyte που δεν χρησιμοποιήσατε στον επόμενο αυτόματα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr ή καλέστε το 13 803. Συνεχίζουμε τώρα με LP και Alex Warren. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: What's My Name στον 92,9 εκεί, τρίτη σήμερα και δύο πίτσες Μπιάνκα Φιλαδέλφια μαζί με ένα τσόκο κράτς σας περιμένουν. Τώρα είναι το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός είναι μόνο για όσους μένουν εντός Αττικής και σήμερα θα κερδίσει ο 10ος ή 11η. Συνεχίζουμε με Hooverphonic και Taylor Swift. Έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δει ψάγια ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
0: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

23 του μήνα στον 92,9. Εκεί μην ξεχαστείτε, στις 5 θα παίξετε πάλι για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνο, όπως κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με Bruno Mars, θα ακούσουμε και Jennifer Lopez που λέει ότι το πρόσφατο διαζύγιο την οδήγησε στην αυτογνωσία και πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος της έρωτας βρίσκεται στο μέλλον. Ακούμε πάντα 92,9 και...

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
4: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί μπορεί να είναι μια πάστα. Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Καρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Καρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Καρδένια Φινικούντα.
5: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
3: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: Hang-ups τώρα 92,9 Kiss και δεν θα γίνει διαβάζω τελικά η ταινία με τη ζωή της Μαντόνα λόγω πολύ μεγάλου κόστους. Τώρα όμως εμείς θα μιλήσουμε για έναν άλλο μεγάλο στάρ, για τον Weekend, που ένας τυχερός ή μια τυχερή θα απολαύσει ζωντανά στη Λισαβόνα μαζί με όποιον θέλει, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Διεκδικήστε λοιπόν αυτό το World Concert στο site μας kiss929.gr. Τον Weekend θα τον ακούσουμε, θα ακούσουμε και Adele και Kings of Leon και K-Pop Demon Hunters σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Και επίσης...
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 3 20. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
7: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
6: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
7: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
8: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
9: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
8: Τριγκυλίδας Travel.
9: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
8: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
9: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
8: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
8: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
9: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
8: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυ Χάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
9: ή στο www.trigilidas.gr.
8: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
10: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: 8 Δευτέρα. Φαρών και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτιλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτιλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτιλο, Ανατολική Μάνη.
2: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

In Your Eyes, 23 του μήνα στον 92,9 εκεί και ξυπνάμε κάθε μέρα με το Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή που σας χαρίζουν 1000 ευρώ το λεπτό αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Για να παίξετε δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr και για να κερδίσετε να ακούτε προσεκτικά, επειδή κάθε μέρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Αυτό συμβαίνει κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά. Τώρα συνεχίζουμε με Planet Funk. Σε λίγο έρχεται και ο Φόνση εδώ στον 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram, MU Καλαμάτα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20140. Delta360.gr.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Goa Beats Bar. Χρυσή

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
6: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 2725041232 και 6945100735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

σας. Όπως κάθε μέρα, άνωστο Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8, ξεκινώντας δυνατά σήμερα με δύο επιτυχίες back to back. Αυτή είναι η δεύτερη. I can feel it brand new. Σε Afro House ρυθμούς κλασικά. Josemi Godoy και Sergio Rubio. Εδώ για το ξεκίνημα, ξεκινήσαμε δυνατά με ENA και Beach by Hand στο Leroy Yard. Δύο επιτυχίες back to back in the mix, κλασικά. Και με τη συνέχεια, φυσικά θα υπάρχει συνέχεια. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και οι επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Ήδη έχουν έρθει, έχουν σκάσει τα πρώτα μηνύματα και θα πρέπει να πω καλησπέρες πολλές. Να πω μια καλησπέρα στην Ατάσα που ακούει από Μυτιλίνη, την Άντζελα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο Κρήτης, τον Δημήτρη από την Καλονή Λέσβου. Στη Μαρία που δεν ξέρω από πού μας ακούει, φαντάζομαι διαδικτυακά. Η τελευταία μάλιστα μου ζητάει τραγούδι. Έρχεται λιγάκι πιο κάτω, οκ. Okay? Λίγο υπομονή, Μαρία.

δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Το φαγητή.gr έχει και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολείο. Ναι, καλά, ακούσε τα λούδια στην κυρία από σένα. Πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και φυσικά σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα. Εκτός από πολύ μουσική και άφρο house ρυθμούς στο επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για πολλά και διάφορα. Όπως και αποκαλύπτει το μέγεθος του πρώτου γράμματος της υπογραφής σας για το χαρακτήρα σας. Ακόμα σας έχω σφερμιδομετρητή για UFO. Κι όμως. Τι θα έτρωγαν οι εξωγήινοι αν έρχονταν στη γη. Και επίσης θα σας μιλήσω για το Boeing 727 που μετατράπηκε σε πολυτελή σουίτα μέσα στη ζούγκλα.

Εγώ σε όλη τη Κεφαλονιά. Να πω μια καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα. Καλησπέρα στον Πάνο, ο οποίο και αυτό με τη σειρά του στέρεο τραγούδι, το οποίο φαντάζομαι υπάρχει στο στίκ που παίζω σήμερα και θα ακουστεί κάποια στιγμή λίγα πιο κάτω, προφανώ στο επόμενο ημίωρο.

Jog. Και αυτό για πρώτη φορά στο DJ Mix της 3ης 23 Ιουνίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και γενικά διεύλος επικοινωνίας, το θυμίζω, το τονίζω, το website djmix.gr, αλλά και το app, πάντα διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. I will wait you.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
4: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
1: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

εδώ είμαστε στα 7.30 λεπτά μετά τις 6.30. Δεύτερο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Πιτσέλης κοντά σας, 3η 23 Ιουνίου του 2026. Αυτό είναι το You Got The Love, ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς. Και το ακούτε για πρώτη φορά από το DJ Mix, αυτό το τραγούδι, σε αυτή τη συγκεκριμένη εκδοχή. Anyway, να πω μια καλησπέρα στην τρελοπαρέα, τα παιδιά, τα δύο παιδιά αυτά, τον Άλεξ και τον Στέφανο που έχουν μαζευτεί σπίτι, ακούν δυνατά και είναι έτοιμοι για video game. Φυσικά θα έρθει και η παρέα τους, οπότε θα μεγαλώσει η παρέα κι άλλο. Να πω μια καλησπέρα στη Χαρά που ακούει από Μυτιλίνη. Να πω μια καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα στην Ιωάννα από την, από την περιοχή της Ορεστιάδας που μου στέλνει μήνυμα και ακούει από τον τοπικό εκεί Hit Radio 88,3. Λοιπόν, απίστευτη χθεσινή βραδιά για το FIFA World Cup 2026. Με παιχνίδι στις 8 αυτό της Αργεντινής με την Αυστρία, 2-0 το τελικό αποτέλεσμα, με 2 γκολ του Μέση που έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ. Είναι για πολλά πράγματα ο τύπος. Αν και υπάρχουν νεότεροι παίκτες όπως είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, όπως είναι ο της Γαλλίας που κι αυτό σκόραρε χθες, ο Χάλαντ της Νορβηγίας που κι αυτό σκόραρε, και θα δούμε πολλά από αυτούς τους δύο τουλάχιστον στο μέλλον. Για το Μέση για την ώρα, τι να πεις, 18 γκολ. Και έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Αυτά με το παιχνίδι της Αργεντινής. Ενώ για τα χαράματα σήμερα είχαμε παιχνίδια. Στις 12 το Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Ιορδανία-Αλγερία το πρωί σήμερα 1-2. Και υπάρχει συνέχεια σήμερα το βράδυ στις 8 μετά την εκπομπή Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Υπάρχει συνέχεια τα χαράματα για τους λάτρεις και για αυτούς που ξενυχτάμε γενικότερα. Στις 2 τα χαράματα αύριο, Παναμά-Κροατία

Αυτό είναι το Σαμπατζόνικς, στα λιγότερα από 15 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Και αυτό νέα παραγωγή, έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, για γραφολογία γενικότερα. Τι αποκαλύπτει το μέγεθος του πρώτου γράμματος της υπογραφής σας για τον χαρακτήρα σας. Βεβαίως, υπάρχουν και αυτά. Η γραφολογία αποκαλύπτει πως το μέγεθος του πρώτου γράμματος στην υπογραφή μαρτυρά την αυτοπεποίθηση, την ανεξαρτησία αλλά και τον τρόπο που προβαλλόμαστε κοινωνικά. Εκ πρώτης όψεως,

ανεξάρτητα προφίλ που αναζητούν την αναγνώριση και φροντίζουν παράλληλα την εξωτερική τους εικόνα. Αυτός ο τύπος υπογραφής αντανακλά μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό, καθώς και ασφάλεια κατά την ανάληψη ευθυνών. Επίσης, τίνει να σχετίζεται με ισχυρές προσωπικότητες που φιλοδοξούν να πετύχουν όλους τους στόχους τους. Ωστόσο, εάν το μέγεθος αυτού του πρώτου γράμματος είναι υπερβολικά δυσανάλογο, υποδηλώνει δυσπιστία ή απόρριψη προς τους άλλους. Στην αντίθετη πλευρά, εάν αυτό το αρχικό είναι μικρό ή πιο διακριτικό, συνδέεται με πιο συγκρατημένες προσωπικότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητο ότι είναι πιο ανασφαλής. Όλες αυτές οι ερμηνείες ξεκινούν από την ιδέα ότι η υπογραφή είναι μια συμβολική αναπαράσταση, αν θέλετε, όπως οι άνθρωποι θέλουν να γίνονται αντιληπτοί κοινωνικά από τον κόσμο. Τέλος να πω, αν και αυτές οι γραφολογικές αναλύσεις αντικατοπτρίζουν γενικές τάσεις και υποκείνονται σε ποικίλες ερμηνείες, δηλαδή δεν αποτελούν μια επιστήμη ακρίβειας για το χαρακτήρα του ατόμου, έχει ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τη σημασία της υπογραφής. Πρόκειται για ένα προσωπικό και μοναδικό χαρακτηριστικό που πέρα από το να μας ταυτοποιεί, μπορεί να αποκαλύψει μεγάλες λεπτομέρειες της προσωπικότητάς μας, λειτουργώντας σχεδόν σαν καθρέφτης του υποσυνείδητου. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Ενώ εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Οπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

και τους ξεπερνάει στα σίγουρα. Αυτό είναι το Zulu που ακούτε τώρα και αυτό για πρώτη φορά στο DJ Mix της Τρίτης και γενικότερα στο DJ Mix και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89,

Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

στα 18-18 μισή λεπτά μετά τις 7, στο τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, σήμερα 3η 23 Ιουνίου του 2026. Αυτό είναι το Hondo Remix Dr. Phil. Το έχω κάνει συνήθεια εγώ πάντως στο DJ Booth, κάθε μέρα κοιτάζω το, έχει το deal of the day στο φαγή.gr, προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα αλλά και οικονομικά. Και ήρθε η ώρα, και αν θέλετε καλύτερα η κατάλληλη στιγμή, να σου μιλήσω για τον θερμιδομετρητή που σας έλεγα νωρίτερα. Για UFO, ναι καλά ακούστε, για UFO. Τι θα έτρωγαν οι εξωγήινοι αν ερχόταν στη γη, το έχετε φανταστεί ποτέ αυτό? Λέω, κάποια σκέψη, κάτι, whatever, you know. Anyway, πόσες θερμίδες λοιπόν χρειάζεται ένα UFO, θα ήταν βιώσιμος ο μπουφές της γης? Σκέψεις. Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα ερωτήματα για τους φίλους μας, τους εξωγήινους. Γι' αυτά όλα θα σας μιλήσω παρακάτω. Τώρα δηλαδή, με αφορμή τη νέα ταινία του Steven Spielberg, Disclosure Day, το ερώτημα για τις διατροφικές συνήθειες υποθετικών εξωγήινων επισκεπτών βασανίζει, αν θέλετε, το διαδίκτυο. Παρόλο που η NASA αλλά και το Πεντάγωνο ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία απόδειξη εξωγήινης ζωής, η επιστήμη μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τις ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες ενός οργανισμού με βάση τη μάζα του. Στα χερσαία ζώα, ο βασικός μεταβολισμός αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος, αλλά κάθε κιλό ενός μεγαλύτερου οργανισμού είναι ενεργειακά φθηνότερο. Αν υποθέσουμε ότι οι εξωγήινοι είναι θερμόαιμοι οργανισμοί, οι ελάχιστες ημερήσιες ανάγκες τους σε κατάσταση ηρεμίας προσεγγίζονται ως εξής. Πλάσμα 30 κιλών, για παράδειγμα, χρειάζεται 900 θερμίδες την ημέρα. Πλάσμα 70 κιλών, κάτι ανθρωποειδές δηλαδή, 1.700 θερμίδες. Παρόμοιο με εμάς τους ανθρώπους. Πλάσμα 150 κιλών, πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα. Αν ο εξωγήινος τρέχει, πετάει ή απαγάγει αγελάδες, οι ανάγκες του θα εκτοξευθούν πολύ πάνω από το βασικό μεταβολισμό. Καταλαβαίνετε. Μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια 25 με 40 κιλά θα χρειάζονταν 800 με 1100 θερμίδες. Επειδή όμως ο μεγάλος εγκέφαλος είναι ενεργειακά δαπανηρός, η διατροφή τους θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένη και πλούσια σε ενέργεια. Ερπετοειδή τώρα 150 κιλά, αν ήταν ψυχρό αίμα, θα επιβίωναν με ελάχιστη τροφή σε ζεστό περιβάλλον. Αν όμως ήταν δραστήριοι δίποδοι σειρευτές, θα χρειάζονταν πάνω από 3.000 θερμίδες σε ηρεμία. Ψηλά ανθρωποειδή, περίπου στα 80-100 κιλά, με φυσιολογία παρόμοια με τη δική μας, θα έκαιγαν 1.900 με 2.300 θερμίδες σε ηρεμία και ως 4.000 σε πλήρη δραστηριότητα. Με τα βιολογικές τώρα οντότητες, ρομπότ, TN κλπ. Δεν θα κατανάλωναν πρωτεΐνες ή υδατάνθρακες, αλλά ηλεκτρισμό, χημικά καύσιμα ή πυρηνική ενέργεια για να φορτίζουν τις μπαταρίες τους. Πολλές υποθέσεις, δεν λέτε. Ακόμη κι αν η εξωγήινη ζωή βασίζεται στον άνθρακα για το νερό, η υγιεινή τροφή ίσως αποδεικνύει

και τοξική. Οι πρωτεΐνες αλλά και τα σάχαρά μας μπορεί να μην ήταν μεταβολήσιμα λόγω διαφορετικών αμινοξέων, ενώ τα γήινα βακτήρια θα μπορούσαν να τους εξελοθρέψουν. Αντί για φαγητό, ίσως αναζητούν απλώς πρώτες ύλες όπως νερό, άζωτο και φόσφορο. Συνεχίζοντας να πω, τέλος, το συμπέρασμα, αν ποτέ έρθουμε σε επαφή μαζί τους, πέρα από διπλωμάτες, θα χρειαστούμε εξωγήινους διατροφολόγους για να καταλάβουμε τι τους στρέφει και τι τους δηλητηριάζει. Πάντως, αν οι εξωγήινοι θέλουν να μάθουν από εμάς, πρέπει να διδαχθούν ότι στη γη το φαγητό δεν είναι απλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά χρόνος που μοιραζόμαστε με άλλους.

Love. Να πω μια καλησπέρα και στον Πέτρο που ακούει δυνατά. Ο Πέτρος μας ακούει από το Δημότυχο. Wow.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Το Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
6: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
8: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
8: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
8: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
8: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
8: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
7: ή στο www.τριγκυλίδας.gr.
8: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

out στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 7.30. Τελευταίο ημίωρο τελική ευθεία. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 3η 23 Ιουνίου του 2026. Με καυτό καιρό οπωσδήποτε. Και αυτή την ώρα που σας μιλάω. Ψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Και εμείς ανεβάζουμε την ένταση, το ρυθμό και τη διάθεση παίζοντας επιτυχίες. In the mix, όσο επιτοπλίσουν Afro House ρυθμούς. Και ακούγοντας το Soul Out, σκεπτόμουν τι θα κάνουν σε λίγα λεπτά οι Πορτογάλοι απέναντι στους Ασιάτες του Ουσμπεκιστάν, αν θα καταφέρουν να κερδίσουν σήμερα. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν τα κατάφεραν, αυτή είναι η αλήθεια, απέναντι στο Κονγκό, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, φέροντας 1-1. Και θέλουν οπωσδήποτε νίκη. Λεωτράχυλοι οι παίχτες του Ουσμπεκιστάν έχουν πει πολύ δυνατά. Για να δούμε τι θα κάνουν. Πιστεύω θα τα καταφέρουν όπως και οι Άγγλοι στις 11 απέναντι στην Γκάνα. Εύκολα, δύσκολα. Βλέποντας και τους άσους για τα παιχνίδια αυτά που δίνουν στοιχηματικές στην Πορτογαλία, για παράδειγμα την νίκη τη δίνει μόλις 1,13. Όσο για τους Άγγλους 1,18 αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι είναι τα κλόνητα φαβορί, με να τα αποδείξουν και στο γήπεδο.

από την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα, την Pizza Fan. Τρέχει ο διαγωνισμός κάθε μέρα και μοιράζει Δευτέρα Παρασκευή αυτές τις δύο πίτσες σε κάποιον ή κάποια τυχερό ή τυχερή. Κλήρωση γίνεται κάθε βράδυ στις 9 και λίγο μετά τις 9 μαθαίνετε με story στο Instagram ποιος ή ποια είναι ο νικητής ή η νικητρία. Συμμετέχετε από όλη την Ελλάδα. 108 καταστήματα Pizza Fan στην Ελλάδα. Ένα στα

πριν το τέλος. Σαλάχα X και Stuck in the Middle, ο τίτλος τραγουδιού που ακούτε τώρα. Εδώ στη Μυτιλήνη, από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγί.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για αυτό το Boeing 727 που μετατράπηκε σε πολυτελή σουίτα μέσα στη ζούγκλα. Και φαντάζομαι ότι πάει το μυαλό σας κάπου γι' αυτό. Κάτι θα έχετε ακούσει. Η ιστορία ενός παλιού Boeing που βρήκε δεύτερη ζωή, αν θέλετε, ως πολυτελή σουίτα και έγινε παγκόσμιο αξιοθέατο. Ένα αεροπλάνο παροπλισμένο εδώ και δεκαετίες, παιδιά. Θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε μια μάντρα παλιοσίδερο, ξεχασμένο ανάμεσα σε σκουριασμένα εξαρτήματα και κομμένα φτερά. Αντί γι' αυτό όμως, ταξίδεψε για τελευταία φορά χωρίς να απογειωθεί ποτέ. Κομμάτι-κομμάτι πάνω σε φορτηγά, διέσχισε την Κώστα Ρίκα και κατέληξε σκαρφαλωμένο πάνω από τη ζούγκλα με θέα στον Ειρηνικό ωκεανό. Σήμερα το συγκεκριμένο Boeing 727 του 1965 δεν μεταφέρει επιβάτες από χώρα σε χώρα, φιλοξενεί όμως ταξιδιώτες που πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ τη βραδιά για να κοιμηθούν μέσα στην άτρακτό του, σε ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά ξενοδοχειακά καταλήμματα του κόσμου. Βεβαίως. Η ιστορία εκτελήσεται στο Μανουέλ Αντώνιο της Κώστα Ρίκα, μια περιοχή γνωστή για τις παραλίες, τα τροπικά δάση και την άγρια φύση της. Εκεί βρίσκεται το Hotel Costa Verde που φιλοξενεί το διάσημο πλέον αεροπλάνο Σουίτα. Το συγκεκριμένο Boeing 727 είχε πετάξει στο παρελθόν για αεροπορικές εταιρείες όπως η South Africa Air και η Avianca της Κολομβίας. Όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, μεταφέρθηκε σε χώρο κοντά στο αεροδρόμιο του Σαν Χωσέ, όπου ετοιμαζόταν για να καταλήξει στα παλιοσίδερα. Κάποιοι όμως είχαν διαφορετικά σχέδια. Η άτρακτος αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε με 5 μεγάλα φορτηγά μέχρι την ακτή του Ειρηνικού. Εκεί επανασυναρμολογήθηκε πάνω σε μια ειδική κατασκευή περίπου 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, δίνοντας την εντύπωση ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με κάποιον ανεξήγητο τρόπο ανάμεσα στις κορυφές των δέντρων. Το εξωτερικό παραμένει σχεδόν ίδιο. Όποιος το αντικρίζει από μακριά νομίζει ότι πρόκειται για ένα εγκατελειμμένο αεροπλάνο χαμένο μέσα στη ζούγκλα. Μόλις όμως περάσει την είσοδο, η εικόνα αλλάζει εντελώς. Πραγματικά. Το εσωτερικό έχει μετατραπεί σε πολυτελή σουίτα με 2 υπνοδωμάτια, ιδιωτικά μπάνια, καθιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και ξύλινη βεράντα που κρέμεται πάνω από το πράσινο τοπίο. Η θέα προς τον Ειρηνικό ωκεανό είναι απρόσκοπη. Από τα μεγαλύτερα του καταλήμματος, ειδικά την

έβλεπα και πριν την εκπομπή. Αρκεί να τρέξετε λίγο στη Google, να πληκτρολογήσετε τις λέξεις κλειδιά. Μπορεί για τα 27 σας έλεγα και όλα τα σχετικά. 1965, αυτό μέσα στη ζούγκλα.

Μιτσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι. Πρώτος Θεός, εδώ θα είμαστε. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 24 Ιουνίου, ακριβώς στις 6. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio.

Ευχαριστούμε γι' αυτό στην παρέα μας, ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χρήσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα τα πούμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε, για κάνετε, περάστε υπέροχα.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. delta360.gr.
5: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
6: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ιδωτών, Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε τον μπάνιο.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
4: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
3: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel, στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation, MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messenia Union Kalamata.
3: Taste the story of the land. MU.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
5: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: The club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. delta360.gr.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες
2: 27 21 09 900 ή στο www.triggilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
4: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-3-92. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
8: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

The Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτος

0: σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο comfort cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860.

Εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men Special. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.